0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: FM.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
0: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Στους κάδους από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών και σήμερα στην Αττική, την Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε το βράδυ την πόλη της Δράμας και τα περίχωρά της. Εκριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν στήλη ηλεκτροδότησης λόγω των ισχυρών ανέμων. Το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις για συνδρομή. Σήμερα τίθενται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας έπειτα από την παρέλευση τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλη Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Σήμερα εξάλλου ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα ηλεκτρικά πατίνια που προβλέπει μεταξύ άλλων την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από παιδιά κάτω των 17 ετών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο, πέρα από το ηλικιακό όριο, εισάγει ρητή απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν ή να νοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους. Παράλληλα, καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλισή τους, καθώς και η ένταξή τους σε ειδικό ψηφιακό μητρό. 10η νύχτα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές επιθέσεις συνεχίστηκαν εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε νέο γύρο πληγμάτων εναντίον της Τεχεράνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έπληξε για 10η συνεχόμενη νύχτα ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και συστήματα εράμινας. Στόχος των επιχειρήσεων ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας αναχέτησαν και κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς το βασίλειο, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ. Επίσης, ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην άκαμπα της Ιορδανίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Ένα ντρόουν με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ-Χαρίρ στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ουκρανικά και ρωσικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας και σε περιοχές της Ουκρανίας αντιστοίχως. Η κυβέρνηση του Περού κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχή των Άνδεων που επλήγει το περασμένο Σάββατο από το σεισμό που άφησε πίσω του τουλάχιστον 6 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές. Έρευνα σε βάρος της Αργεντινής αρχίζει η FIFA για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αποβολές, οι συμπλοκές παικτών και στελεχών της ομάδας, αλλά και η στάση των Αργεντινών κατά την απονομή του τροπαίου, με τη FIFA να εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

σας ημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και με τραμαντίστροφα οργανίζουμε την εβδομάδα. Εμείς οι τελευταίοι, τέλος πάντων. Χαμός γίνεται στο λιμάνι, εκεί που φεύγει ο κόσμος. Λογικό είναι να πάει να ξεκουραστεί. Πολλοί κόσμος βέβαια πάει στα χωριά του. Έχει επιλέξει και προορισμούς που είναι η συμπληρωτική χώρα, γιατί καίνε τα νησιά, οι τιμές, χαμός γίνεται, ακούω διάφορα πράγματα και βέβαια εκεί πρέπει να δουν λιγάκι το τι ακριβώς γίνεται. Και αν νομίζετε ότι σήμερα θα είναι μια ήσυχη μέρα, μάλλον δεν έχετε ανοίξει ούτε το θερμόμετρο ούτε την επικαιρότητα να δείτε. Καίγεται εκεί έξω η άσφαλτος, μέσα καίγονται τα πολιτικά επιτελεία που είπε ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά εσείς τρέξτε σαν να είναι οι εκλογές αύριο. Πού από ό,τι τους κάνει το μαρτύριο του καύσωνα και της σταγόνας. Και βέβαια στη FIFA μετράνε δισεκατομμύρια από το Μουντιάλ, ωραία, το απολαύσαμε. Πολύ καλό ήταν, ο τελικός δεν μας άρεσε και ως αποτέλεσμα αλλά και ως θέαμα. Το μόνο που παραμένει σταθερά είναι ο πολίτης που εξακολουθεί να πληρώνει το λογαριασμό. Προσέξτε, ο λογαριασμός τώρα θα είναι βαρύ στο ρεύμα, γιατί λέει, δηλαδή το λέω ρε παιδιά και πραγματικά προσπαθώ έτσι να συγκρατηθώ λιγάκι, γιατί έχουμε και καύσωνα και πόλεμο που συνεχίζεται εκεί στα στενατόρμους. Τέλος πάντων, πάμε έτσι στα βασικά πριν λιώσουν για αυτά. Έχουμε κλιμάκωση της κρίσης στα στενατόρμους, για που δεν θα είχαμε. Χτυπήσαμε, λέει, άλλα δύο τάνκερ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Πληροφορίες ότι ένα από τα δύο είναι ελληνικό και μάλιστα υπήρχαν και χτυπήματα σε δύο ελληνικά πλοία, συμφερόντων Αλαφούζου και Προκοπίου, που τα χτύπησαν οι Ουκρανοί στη Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, οπότε έχουμε έτσι διάφορα ζητηματάκια. Τώρα, αυτή η σειρά των νέων πληγμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε ιρανικούς στόχους και μετά η απάντηση των φρουρών της Επανάστασης δημιουργούν συνθήκες πίεσης στις τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας. Πάντως υπάρχει, λέει, μία έτσι αίσθηση ότι θα καταλήξουν πάλι σε κάποια συμφωνία. Τέλος πάντων, από την άλλη έχουμε τον Άντι Μπέρναμ, το νέο πουλέν της Downing Street. Παιδιά, το θέμα δεν είναι να έχουν νέα πρόσωπα οι Βρετανοί. Τα παλιά προβλήματα θα λύσουν. Στεγαστικό, ακρίβεια, ανεργία, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πλήττουν τις περισσότερες χώρες και της Ευρώπης, της Ευρώπης συνολικότερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, οι Βρετανοί την κάνανε με τον Brexit. Ο Φάρατζ, λέει, φουντώνει. Είναι ο τύπος ο οποίος οδήγησε στη Βρετανία στον Brexit. Εγώ έχω μπερδευτεί λιγάκι. Από τη μία, οι Βρετανοί μετάνιωσαν για τον Brexit, αλλά από την άλλη ψηφίζουν τον άνθρωπο που τους έβγαλε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άβυσος η ψυχή του ψηφοφόρου, είτε είναι Έλληνας, είτε Βρετανός, είτε είναι Ολλανδός, είτε είναι Αμερικάνος, δεν ξέρω. Βέβαια, έχω καταλάβει την ψυχοσύνθεση του ψηφοφόρου, γιατί πολύ απλά περιμένει από τα παραδοσιακά κόμματα που τόσα χρόνια κυβερνούσαν να λύνουν τα προβλήματα. Αλλά δεν τα λύνουν τα προβλήματα. Οπότε στρέφεται μετά είτε στο λαϊκισμό, είτε στην τιμωρητική ψήφο. Οπότε διαμορφώνεται έτσι μια δεξαμενή ψηφοφόρων που είναι δύσκολα προσβάσιμη προς τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, γιατί υποσχέθηκαν και δεν έκαναν τίποτα. Οπότε σου λέει, αφού δεν θα κάνουν τίποτα, πάμε να τους ρίξουμε μία κατραπακιά. Τέλος πάντων, πάντως, το Μπέρνα το βλέπει ο Δούκας και ξέρετε, έχει ένα θεματάκι. Ζηλεύει ο άνθρωπος, γιατί από δήμαρχος έγινε πρωθυπουργός, αρχηγός κόμματος κτλ. Την ίδια διαδρομή θα ήθελε να κάνει και ο Δούκας, αλλά δεν του έχει κάτσει μέχρι στιγμής. Τέλος πάντων, ο νέος πρωθυπουργός υποσχέθηκε μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική αλλαγή που θα δουν οι Βρετανοί τα τελευταία 40 χρόνια. Χαλάρωσε μεγάλα, γιατί ο προηγούμενος, μάλλον οι 7 προηγούμενοι, τα τελευταία 10 χρόνια τα ίδια λέγανε και την κάνανε. Τέλος πάντων, καύσωνας και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανεβάζουν βέβαια το λογαριασμό της ενέργειας. Αύξηση, λέει, 22% στο ρεύμα τον Ιούλιο. Θα τσουρουβλιστούμε, φίλοι και φίλες. Λοιπόν, επειδή λέω για καύσωνα, σήμερα αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα του πρώτου μεγάλου καύσωνα, με τον υδράγυρο να φλερτάρει με τους 43 βαθμούς. Οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, αλλά και η υγρασία που κάνει την κατάσταση αφόρητη. Δηλαδή, ο καύσωνας είναι μια συνθήκη που δεν έχει μόνο την υψηλή θερμοκρασία, για παράδειγμα, τις καυτές ώρες της ημέρας. Είναι και η ποσότητα της υγρασίας. Και βέβαια, οι θερμοκρασίες παραμένουν ή να παραμένουν ψηλές και το βράδυ. Αυτές τις συνθήκες λοιπόν θα έχουμε σήμερα και αύριο, που θα αρχίσει να εκτονώνεται η ιστορία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Γη, προσέξτε, απορροφά
πλέον περισσότερο ηλιακό φως, επειδή λιώνουν οι πάγοι και μειώνονται τα νέφη που αντανακλούν την ακτινοβολία. Με απλά λόγια, ο πλανήτης άρχισε να δουλεύει σαν θερμοσυσσωρευτής, δηλαδή συσσωρεύει ο πυρήνας του πια τη ζέστη. Δηλαδή κάποια στιγμή θα καίγεται από τα μέσα ο πλανήτης. Πού είμαστε και σε ηλικία ωραίες, πού να πηγαίνουμε τώρα να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό? Όταν λέμε εξωτερικό, εκτός πλανήτη. Δηλαδή, πάμε να βρούμε ο Άρης και αυτός φλέγεται. Πρέπει να βρούμε ένα δροσερό πλανήτη να πάμε να, τέλος πάντων, να στείλουμε τη ματαιοδοξία του ανθρώπου και εκεί να καταστρέψει και εκείνο τον πλανήτη. Εμείς πάλι δουλεύουμε σαν θερμοσύφωνες, θερμοσυσσωρευτής ο πλανήτης, θερμοσύφωνες εμείς, με τη διαφορά ότι ο δικός μας λογαριασμός του ρεύματος έρχεται κάθε μήνα. Ο καιρός, είπαμε, επιμένει, θα έχουμε σκόνη, η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί 41, 42, 43. Στην Αττική όμως γενικά έθρος καιρός με λίγες προσκαιρές νεφώσεις με συμβρινές ώρες, άνεμη μεταβλητή 3-4 μπουφοράκια έχει, δηλαδή η θερμοκρασία είναι από 25, 37, 38 βαθμούς, στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Σήμερα γιορτάζει ο Παρθένιος και η Παρθενία. Χρόνια πολλά στον Παρθένιο και στην Παρθενία, παιδιά. Κατά τα άλλα, έτσι στο πολιτικό σκηνικό, είχαμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όπως σας είπα, τους λέει θα κάνω εκλογές τον Ιούνιο, αλλά χθες ήταν σαν μια μικρή σεμνή τελετή αποχαιρετισμού. Δηλαδή, ελάτε εδώ να τα πούμε τώρα, γιατί ποιος ξέρει τώρα, μπορεί να τρέχετε σε εκλογές το Σεπτέμβρη, αν γίνουν, λέω εγώ τώρα. Εγώ πάντως πιστεύω.

Φωτογραφίες από εδώ, ιστορίες, λεφτά, εκατομμύρια. Δηλαδή είναι αδικημένοι οι άνθρωποι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει έβαλε και στο στόχαστο την αντιπολίτευση, άφησε χμές για τον τρόπο που λειτουργήσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μας αρέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το είπαμε, το λέμε και το ξαναλέμε και ζήτησε ουσιαστικά να αλλάξει η πολιτική ατζέντα. Το ερώτημα είναι αν η κοινωνία θα αλλάξει θέμα ή θα συνεχίσει να ζητά απαντήσεις. Τώρα. Και στην κεντροαριστερά έχουμε το πρώτα έτσι, χτυπήματα, εμφύλια μάχη, αν το πεις έτσι με την ευρύτερη έννοια, γιατί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά την έπεσαν στον Αλέξη Τσίπρα ότι αποδέχεται στην πράξη τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, παρότι δηλώνει αντίθετος στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Εδώ τώρα μπερδευτήκαμε λίγο με τον Αλέξη, γιατί είπε ότι εντάξει, ο γέγονε γέγονε, αφού γίνανε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι να κάνουμε, θα βάλουμε αυστηρότερους όρους, αυτά θα τα τσεκάρουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, να τα κλείσουμε, ρε παιδί μου, γιατί έχει δημιουργηθεί και υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πριν αρχίσει η μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, ξεκίνησε η μάχη για το ποιος είναι περισσότερο αριστερά, παιδιά. Τώρα, στο Πασόκ ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να επενδύει στο σύνθημα «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι». Επιμένει ότι το Πασόκ είναι η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Δούκας το πιστεύει αυτό, δεν ξέρω. Ο Γερουλάνος το πιστεύει, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω καιρό να τα ακούσω τα πουλάκια να κελαϊδάνε. Το πρόβλημα είναι ότι στις εκλογές δεν αρκεί να λες ποιος δεν είναι. Πρέπει να πείσεις γιατί είσαι η πρώτη επιλογή. Άρα εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Να έχει ταυτότητα και να πείσει τους πολίτες ότι αυτός είμαι και αυτό θέλω να κάνω για τη χώρα. Όχι αντιπαραθετικά με τους άλλους δύο ότι δεν είμαι αυτή. Τέλος πάντων. Και έχουμε και τον Μάσκ, ο οποίος, παιδιά, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Πουσάρει τον Κασιδιάρη στα social media. Έκανε ένα σχόλιο ο Έλον Μάσκ που ήταν αρκετό να ανοίξει μεγάλη πολιτική κουβέντα στην Ελλάδα. Όχι γιατί ένα tweet αλλάζει εκλογές, αλλά γιατί δείχνει ότι οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν πλέον να επηρεάζουν το δημόσιο διάλογο όσο ένα τηλεοπτικό κανάλι ή μια προεκλογική συγκέντρωση. Οι κάλπες μπορεί να στείνονται στα σχολεία εδώ σε εμάς, οι εντυπώσεις όμως στείνονται πλέον στα timelines. Και το Μουντιάλ, όπως είπαμε, τελείωσε, η FIFA πανηγυρίζει περισσότερο από την Ισπανία. Η Ισπανία πήρε το τρόπαιο, η FIFA πήρε 15 δισεκατομμύρια δολάρια. 15 δισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Κάποτε το ποδόσφαιρο δεν ήταν έτσι τόσο χλιδάτο υπό αυτή την έννοια. Ήταν το πιο λαϊκό άθλημα του κόσμου. Σήμερα είναι η πιο κερδοφόρα παγκόσμια επιχείρηση με VIP, σαμπάνιες, χαβιάριδες και τα λοιπά, επώνυμους, celebrities. Οι ποδοσφαιριστές συνδρώνουν στο γήπεδο, οι φίλαθλοι στις εξέδρες και οι ισολογισμοί χαμογελούν στα γραφεία. Ήρθε και μια είδηση την οποία δεν μπορώ να την καταλάβω, παιδιά. Η ΕΡΤ λέει θα πληρώσει 623.000 ευρώ σε διαφημιστική εταιρεία για να κάνει 15 εκπομπές στο YouTube. Στο YouTube, για να προωθήσει το Μουντιάλ στα social media. Ποιο το Μουντιάλ, το οποίο είναι από μόνο του, ρε παιδιά. Τώρα 623 χιλιάρικα για να δούμε όλοι εμείς τον παγκόσμιο κύπελο από τα social media, να δώσει εκπομπές YouTube την ώρα που κάνανε ραδιομαραθώνιο. Είπατε κάτι? Είμαι περίεργος να δω αν θα υπάρξει μια λογική εξήγηση ή απάντηση, ή αν πλώς συμβαίνει αυτό που νομίζουμε όλοι. Τέλος πάντων, στον κόσμο αυτό η Μέση Ανατολή παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Η Ευρώπη δοκιμάζεται από παρατεταμένα κύματα καύσωνα και πολιτική αβεβαιότητα. Οι μεγάλες οικονομίες κινούνται σε τροχιά αβεβαιότητας, με το ενεργειακό και το κόστος ζωής να παραμένουν στην κορυφή της ατζέντας. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο εποχές, ο καύσωνας και η προεκλογική περίοδος. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον πέφτουν και οι δύο μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους εκεί έξω. Δεν υπάρχει κίνηση, έτσι, αυτή που είναι η συνηθισμένη. Υπάρχει κίνηση στο λιμάνι όπου φεύγει ο κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Απέναντί μου ο Ρέσης Παπάς στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου επιμένει.

0: στελέχη παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη η μύτη στις μουσικές επιλογές, Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Προσέξτε, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στοιχίζουν σε όλους εμάς που πληρώνουμε κανονικά 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή, όπως οι πιστωτικές κάρτες πληρώνουμε ψηλότερο επιτόκιο γιατί κάποιοι δεν πληρώνουν, κάπως έτσι γίνεται και αυτό. Παράλληλα, προσέξτε, σήμερα έρχεται για στη Βουλή σχετική διάταξη για τις περικοπές της συντάξης κυρίας του Κατρούγκαλου. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αλλά πάντα υπήρχε η απειλή ότι θα εφαρμοστεί. Τώρα λοιπόν έρχεται και τελειώνει και αυτή η ιστορία. Και βέβαια, έχουμε διάφορα ωραία ευτράπελα, όπως αυτή την άστεγη η οποία ζούσε σε πισίνα, βίλα κτλ. Γενικώς ψάχνουν και βρίσκουν διάφορες υποθέσεις οι οποίες εξητάρουν και είναι τώρα η ιστορία του καλοκαιριού που θα ακούσουμε διάφορα τρελά και παλαβά. Αλλά όμως το πιο τρελό και το πιο παλαβό, στη χώρα η οποία βγάζει και πανηγυρίζει υπερπλεονάσματα, αυτή η κυβερνησάρα εδώ πέρα, διαφημίζει κάθε φορά τα υπερπλεονάσματα, έτσι. Που απόδωσε η οικονομία, φόρη, η έμεση εννοώ, η ακρίβεια. Προσέξτε, το δημόσιο όμως σε μια χώρα που διαφημίζει τα υπερπλεονάσματα, η οποία πηγαίνει και πληρώνει νωρίτερα τα δάνεια σε δούνου του κτλ., χρωστάει σε προμηθευτές 3 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 700 εκατομμύρια είναι εκκρεμής επιστροφής φόρων. Δηλαδή, σε εσάς φορολογούμενους, σε εμάς φορολογούμενους. Δηλαδή, τα λίγα και τα πολλά, τα υπόλοιπα 3 δις είναι οφειλές σε προμηθευτές. Μόνο τα νοσοκομεία χρωστούν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, παιδιά. Επειδή μιλάμε τώρα για, πώς το λένε, για υπερπλεονάσματα, για προμήθειες, για τέλος πάντων, για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ελληνική οικονομία. Και υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά, που έρχεται και πρέπει να το συζητήσουμε και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Λέει ότι η κυβέρνηση προσφέρει, και το διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας σε ιδιωτική εκμετάλλευση. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, ΑΕ, θα διαχειρίζεται, λέει, με κερδοσκοπικά κριτήρια για 50-50 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικούς τόπους, εισιτήρια για αναψυκτήρια, την κινητή και ακίνητη πολιτιστική περιουσία της χώρας. Προσέξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Επειδή είναι αδύναμο και ανίκανο, ή επειδή θέλει να είναι ανίκανο το κράτος να διαχειριστεί τα asset, τις αξίες που έχει, εχωρίς τους ιδιώτες τα πάντα, αντί να έχει τη διαχείριση το ίδιο το κράτος, να μπορεί να έχει πόρους και να ενισχύει εισοδήματα, συντάξεις, ασφαλιστικά ταμεία, κοινωνικές παροχές κτλ. Όχι, στον ιδιώτη, παιδιά, γιατί αφού πρώτα κανιβαλίσαμε ό,τι δημόσιο υπήρχε, και επειδή είμαστε ανίκανοι, γιατί αυτή είναι η παραδοχή του κράτους, είμαστε ανίκανοι, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, πάρ' τα ιδιώτη και μια χαρά να σε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όχι, ναι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalytes.gr. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος, αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
3: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια.
4: I want this guy to go down now.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 12:10 το βράδυ. Στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μαγκετόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989. Το email μας στο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Αργύρη, στην Ανδρονίκη, στον Σωτήρη και στην Ανδριάννα που μου στέλνετε τις καλημέρες στο προσωπικό μου social media. Καλημέρα και σε εσάς. Η Όλγα, καλημέρα. Καλημέρα, Όλγα μου. Καλημέρα στη Ζάκηθο με αγάπη. Ο Δήμος μου λέει καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, Δήμο. Ο Τάκης μου λέει καλημέρα. Σχετικά με την ΑΕ και τη διαχείριση πολιτιστικής περιουσίας, δεν είναι πολύ χειρότερο από το υπερταμείο? Γιατί δεν υπάρχει ίδια προβολή? Εγώ το είπα, ρε Τάκη μου, τι να σου πω εγώ. Όταν λες για την προβολή, δεν αφορά εμένα προφανώς, αλλά τι να σου πω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γιατί η κατάσταση είναι, όπως βλέπεις, πολύ συγκεκριμένη. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση. Έχουμε θερμοκρασία, προσοχή, υψηλή θερμοκρασία, προσοχή εκεί έξω. Παιδιά, τα δεσποτάκια φροντίστε λιγάκι, θέλουν νεράκι, γιατί αυτό το νεράκι μπορεί να έχουμε αφήσει πολλοί από εμάς, ζεσταίνεται, άρα καλό είναι να τον ανεώνουμε. Και τώρα καλό είναι και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα, όχι μόνο οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα, όλοι, γιατί μπορεί να αποκτήσουμε προβλήματα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, γενικά οι καιρικές συνθήκες, δημιουργούν στον οργανισμό πολλά προβλήματα. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα, αλλά στην πορεία του χρόνου και της έκθεσής σου σε αυτά τα καιρικά φαινόμενα, ή το πολύ κρύο ή το πολύ ζέστη, σου δημιουργούν πολλά και τεράστια προβλήματα υγείας. Άρα προσοχή, μην υποτιμάτε τις θερμοκρασίες. Μην θεωρείτε ότι είσαστε σούπερ ήρωες και μπορείτε να βγείτε έξω και να τα αντιμετωπίσετε όλα. Καθίστε λιγάκι, μπουκαλάκι νερό, να πίνετε νερό, γιατί η θερμοπληξία είναι εκεί κοντά, παραμονεύει, μας απειλεί, και βέβαια νεράκι. Νεράκι για να μπορούμε να δίνουμε στον οργανισμό ανάσες. Πάντως η κλιματική κρίση δεν αλλάζει μόνο το περιβάλλον, αλλάζει και τον τρόπο που οργανώνεται η καθημερινότητα και η οικονομία και ο πολιτισμός. Προσέξτε, γιατί λέμε τώρα, ας πούμε, θερμοκρασία, τιμές ρεύματος, αυτό, εκείνο, το άλλο, όμως η κλιματική κρίση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα οικονομικά. Για παράδειγμα, το τουριστικό πακέτο, όταν οι συνθήκες θα είναι δύσκολες, δεν θα έρχεται ο κόσμος. Διάβαζα ένα άρθρο για τις ελιές και την ελαιοπαραγωγή. Και στον πρωτογενή τομέα θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, η πολύ ζέστη καίει τους ανθούς, προφανώς δεν θα μπορεί να γίνεται καλλιέργεια. Άρα, όλα αυτά θα μεταφερθούν σε άλλες περιοχές που έχουν τις κλιματολογικές συνθήκες για να αναπτυχθούν. Άρα θα έχουμε πρόβλημα και στην τροφική αλυσίδα, θα αυξηθούν οι τιμές, δεν θα υπάρχει παραγωγή. Άρα όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν για να δούμε ποιες παραγωγές πρέπει να ενισχύσουμε, ποιες παραγωγές πρέπει να αρχίσουμε να εγκαταλείπουμε. Και πέρα από αυτό, προσέξτε τώρα, τι έχει γίνει. Αλλάζει και στην οικονομία του πολιτισμού, δηλαδή τα υπαίθρια φεστιβάλ που αποτελούν ένα σύμβολο ευρωπαϊκού καλοκαιριού, βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή της νέας πραγματικότητας. Δηλαδή, είχαμε ακυρώσει συναυλιών και φεστιβάλ σε Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, λόγω του καύσωνα και των υψηλών θερμοκρασιών. Και αποδεικνύουν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αποτελούν πλέον εξαιρέσεις. Καύσωνες, καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι, πυρκαγιές μετατρέπονται σε παράγοντες που επηρεάζουν τον προγραμματισμό, αυξάνουν το κόστος και απειλούν την ασφάλεια χιλιάδων ανθρώπων και προκαλούν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Η πρόκληση βέβαια δεν αφορά μόνο τους διοργανωτές. Αφορά τις τοπικές οικονομίες, τον τουρισμό, τους καλλιτέχνες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τελικά ολόκληρη τη βιομηχανία του θεάματος. Όταν μια συναυλία, ας πούμε, ή ένα φεστιβάλ μπορεί να κυρωθεί λίγα λεπτά πριν την έναρξη εξαιτίας ενός ακραίου φαινομένου, ο σχεδιασμός ενός χρόνου μπορεί να καταρρεύσει μέσα σε λίγα λεπτά. Άρα η νέα πραγματικότητα επιβάλλει μια διαφορετική φιλοσοφία. Η κλιματική ανθεκτικότητα δεν είναι πλέον περιβαλλοντική ευαισθησία, αλλά προϋπόθεση βιωσιμότητας. Όπως οι πόλεις προσαρμόζονται στις νέες θερμοκρασίες, ή θα έπρεπε να προσαρμόζονται, έτσι και ο πολιτισμός καλείται να επανασχεδιάσει τις υποδομές, τα πρωτόκολλα ασφάλειας και τα επιχειρησιακά σχέδια. Το ίδιο πρέπει να συμβεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτή η συζήτηση στη χώρα μας. Εγώ βλέπω να τσιμεντοποιούμε, κύριε Παπασταύρου, τα νησιά, συνεχώς να νομιμοποιούμε αυθαιρεσίες, γίνεται ένας κακός χαμός και στη δόμηση εκτός σχεδίου, χωρίς υποδομές, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Στον πρωτογενή τομέα δεν βλέπω να γίνονται κινήσεις. Δηλαδή κάποια στιγμή θα βρεθούμε σε ένα blackout. Δηλαδή όταν θα έχουμε τη μεγάλη και την τεράστια ένταση, όπως για παράδειγμα είχαμε με τον Ντάνιελ και πληρώσαμε τόσα λεφτά μετά για την αποκατάσταση. Αυτά θα είναι πιο συχνά. Αντί να επενδύσουμε λοιπόν τώρα στην πρόληψη, στο μετασχηματισμό των μοντέλων, των οικονομικών, της παραγωγής, του τρόπου που έχουμε το τουριστικό μας προϊόν, δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε την καταστροφή και μετά να βρούμε πόρους για να πληρώσουμε τις ζημιές. Αλλά δεν πάει έτσι, γιατί το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Και το πρόβλημα είναι εδώ, δεν θα έρθει αύριο, είναι εδώ. Απλώς κλιμακώνεται. Και αυτοί που κυβερνάνε και αποφασίζουν, προφανώς στο μυαλό τους έχουν, ξέρω εγώ, συγκεκριμένα πράγματα, πώς θα δώσουν παροχές, πώς θα εξυπηρετήσουν ένα εκλογικό σώμα το οποίο σκέφτεται το χθες, το σήμερα, δεν σκέφτεται όμως το αύριο. Και έτσι, δυστυχώς, οι ηγέτες είναι αυτοί που δεν σκέφτονται τις επόμενες εκλογές και την επόμενη κάλπη, αλλά τις επόμενες γενναίες. Και δυστυχώς έχουν εκλείψει αυτοί οι ηγέτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γενικότερα στη Δύση. Βλέπουμε την κατάτια του πολιτικού προσωπικού. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του γανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον ελοχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή της συλλογής οικιακού του γανελαίου της Πράσινο Λάδι και πλέον, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App, Πράσινο Λάδι με λατινικούς χαρακτήρες, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Και βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την περιβαλλοντική ευαισθησία μας, έτσι. Σε όλα τα κομμάτια εκεί γίνεται αυτή η ιστορία του πόσο προσεκτικοί είμαστε για αυτά τα ζητήματα. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα, αν θέλετε, της οικονομίας στην λογική των υπερπλανασμάτων που έλεγα νωρίτερα και στο θέμα της διαχείρισης πολλές φορές του κόστους, ότι βλέπουμε τώρα να ανοίγουν οι δόσεις, να γίνεται μια προσπάθεια να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που πιέζονται πάρα πολύ, αλλά και οι επιχειρήσεις. Και επειδή ακούω πολύ τακτικά το ζήτημα ότι να, οι μπαταξίδες, δεν είναι όλοι μπαταξίδες, παιδιά. Δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλά δεν μιλάω για τους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν πέρα, αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τόσους φόρους που έχουν πέσει πάνω τους, δηλαδή έχουν μια προκαταβολή φόρου που τους εξαντλεί τη ρευστότητα, έχουν υψηλό κόστος σε σχέση με τα μισθολογικά. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι μικρομεσαίες ή οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε μια οικονομία πολλών αβεβαιοτήτων, με πόλεμο με το ένα με το άλλο, και όταν έχουν ανάγκη, γιατί έχουμε πληθωρισμό κόστους, έχουμε, λόγω το ότι αυτή η αβεβαιότητα αυξάνει, και οι πολεμικές συγκρούσεις, ρεύμα, πετρέλαια, φυσικά αέρια κτλ. Ανεβάζει και το κόστος των επιχειρήσεων. Όταν χρειάζεται να αλλάξουν και προμηθευτές, πλέον οι προμηθευτές δεν ζητάνε εξάμηνη επιταγή, ζητάνε προκαταβολή και ζητάνε τις περισσότερες φορές και εγγύηση. Όταν λοιπόν το κράτος το ίδιο τους έχει εξαντλήσει το cash flow, προφανώς αυτές οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να τα αποκριθούν και προτιμούν να έχουν τους προμηθευτές τους ζωντανούς για να έχουν ζωντανή την επιχείρησή τους. Άρα κάποιες υποχρεώσεις τις βάζουν στη γωνία και αυτές αυγατίζουν με τις δόσεις, τα επιτόκια κτλ. Άρα χρειάζεται αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης των οφειλών για επιχειρήσεις, όπως είπα, μικρομεσαίες και μεγαλύτερες, αλλά και για τους πολίτες. Πάμε όμως να επιστρέψουμε λίγο στον καύσωνα. Έχουμε κοντά μας τον ερευνητή του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών και πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος είναι κοντά μας για να δούμε λίγο τις συνθήκες των θερμοκρασιών που έχουμε τώρα αυτό το τριήμερο, πόσο υψηλότερα είναι από αυτά που είδαμε στην Δυτική Ευρώπη, τους δύο καύσωνες, δύο ή τρία κύματα ήταν, και να δούμε πώς εξελίσσεται και το κλίμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακρότες σας.
1: Για πείτε μας λοιπόν, αυτός ο καύσωνας πώς τον χαρακτηρίζετε? Είναι ήπιος, ακραίος, οι θερμοκρασίες πώς τις βλέπετε?
2: Νομίζω ότι δεν έχει καμία αξία και κανένα νόημα να χαρακτηρίσουμε ένα κάψωνα ως ήπιο ή ως ακραίο. Είναι ένα επεισόδιο κάψωνα το οποίο επηρεάζει τη χώρα μας ήδη από εχθές. Αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της σημερινής και της αυριανής ημέρας και σταδιακά από την Πέμπτη περιμένουμε την αποδρομή των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Οι θερμοκρασίες οποίες θα καταγράψουμε σήμερα και αύριο ενδεικτικά είναι περίπου 3 με 4 βαθμούς πάνω από τις κανονικές για την εποχή. Επίσης δεν έχει κάποιο νόημα να κάνουμε κάποια απευθεία σύγκριση με τον κάψωνα ο οποίος έπληξε τη Δυτική Ευρώπη. Είναι ένα διαφορετικό επεισόδιο αυτό που επηρεάζει εμάς. Είναι διαφορετική ατμοσφαιρική κυκλοφορία, επομένως δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια απευθεία σύγκριση. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, αυτό το οποίο είναι σημαντικό νομίζω να επικοινωνήσουμε είναι ότι σε συνθήκες κάψωνα ή ακόμη και γενικά υψηλών θερμοκρασιών θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς η υπερβολική ζέστη, η έκθεση στην υπερβολική ζέστη έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.
1: Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχετε καταγράψει κατά τη χθεσινή ημέρα ποια ήταν και πού?
2: Νομίζω πλησιάσαμε κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία για να σας πω την περιοχή.
1: Και σήμερα θα φτάσει μέχρι ποια θερμοκρασία?
2: Σήμερα κάποιες περιοχές ενδεχομένως να πλησιάσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε κυρίως για περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε κλειστούς κάμπους, όπως είναι ο Θεσσαλικός κάμπος ή κάποιες περιοχές στην Πελοπόννησο.
1: Άρα μέσα από αυτά τα στοιχεία που έχετε και για την Ελλάδα, αλλά βλέπουμε και παγκοσμίως τι γίνεται, βλέπετε ότι το μέλλον έχει υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορούμε να το πούμε, πάμε σε εποχές που θα έχουμε συχνότερους καύσωνες? Και υπάρχει αυτή η κουβέντα για την κλιματική κρίση. Εντάξει, ζέστη είχαμε και στο παρελθόν, άρα για ποια κλιματική κρίση μας λέτε? Ντόναλντ Τραμπ μας είπε και το άλλο το φοβερό, ότι πεθαίνουν άνθρωποι περισσότερο με τα χιόνια και το κρύο.
2: Κοιτάξτε, η κουβέντα αυτή όποτε την κάνουμε στο δημόσιο διάλογο θυμίζει λίγο την ημέρα της μαρμότας, διότι την επαναλαμβάνουμε κάθε καλοκαίρι και αντίστοιχα και για το χειμώνα θα σας πω εγώ, την επαναλαμβάνουμε μετά από κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο. Αυτό το οποίο για παράδειγμα βίωσε η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητάμε ότι αν θα είναι αυτό το μέλλον μας. Είναι αυτό που βίωσε η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Ήταν η πρόγνωση πριν από 10 χρόνια. Αυτό που θέλω να πω επομένως είναι ότι αυτό το οποίο ζούμε και έχουμε ζήσει και στη χώρα μας προηγούμενα καλοκαίρια με πολύ ισχυρούς καύσωνες, με μεγάλη χρονική διάρκεια, με μεγάλη ένταση επαναλαμβανόμενους. Αυτό λοιπόν είναι δυστυχώς μια νέα κανονικότητα. Πράγματι ζέστη στην περιοχή μας είχαμε, πράγματι η Μεσόγειος είναι συνηθισμένη, περισσότερο συνηθισμένη σε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω 30 και 50 χρόνια, θα δούμε ότι για παράδειγμα στη χώρα μας μπορεί να είχαμε ένα σημαντικό κύμα καύσωνα κάθε 2, 3 ή 5 χρόνια και την τελευταία δεκαετία έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, ένα ή και περισσότερα κύματα καύσωνα. Και ταυτόχρονα αυτά τα κύματα καύσωνα είναι και πιο επιθετικά, τόσο σε διάρκεια, διαρκούν δηλαδή περισσότερο, όσο και σε ένταση. Και όχι μόνο ως προς τις μέγιστες θερμοκρασίες τους, τις οποίες συνήθως είναι αυτές που τραβάνε την προσοχή, το πόσο ψηλά θα φτάσουμε, θα πάμε 41-42, αλλά ως προς και σε ό,τι αφορά και τις ελάχιστες τους θερμοκρασίες, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές, διότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκεί είναι το παράθυρο που ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να λάβει ανακούφιση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν παραμένουμε σταθερά σε πάρα πολύ υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, η ανακούφιση την οποία μπορούμε να λάβουμε από τη θερμή επιβάρυνση όλης της ημέρας περιορίζεται σημαντικά και αυτό οδηγεί σε επιζήμιες επιπτώσεις στην υγεία.
1: Διάβαζα κάπου ότι και ο πλανήτης αρχίζει και δεν έχει τις άμυνες. Για παράδειγμα, λιώνουν τα χιόνια, τα νέφη δεν εμποδίζουν τόσο πολύ την ακτινοβολία και αρχίζει ο πλανήτης και λειτουργεί ως θερμοσυσσωρευτής. Αυτό τι σημαίνει και αν πιστεύετε ότι γίνεται έτσι?
2: Ναι, κοιτάξτε, η δική μου άποψη και την έχω εκφράσει και δημόσια είναι ότι ο πλανήτης μας έχει ομοιόσταση. Αυτό που ονομάζουμε ομοιόσταση. Όπως δηλαδή ο ανθρώπινος οργανισμός όταν εκτίθεται σε υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες προσπαθεί με κάποιο τρόπο να ισορροπήσει και έτσι υδρώνουμε ή αντίστοιχα έχουμε ρήγος. Το ίδιο, κάτι αντίστοιχο, έχει και ο πλανήτης μας. Επομένως είναι δεδομένο ότι μέσα από όλη αυτή η διαδικασία της κλιματικής αλλαγής, την οποία την έχει πυροδοτήσει φυσικά η ανθρώπινη δραστηριότητα, μέσα από την καύση ρηπτών καυσίμων, την αύξηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμού και την παγκόσμια υπερθέρμανση, είναι δεδομένο ότι μέσα από αυτή την κλιματική αλλαγή και μέσα από την εκδήλωση και ακραίων καιρικών φαινομένων, ο πλανήτης θα οδηγηθεί κάποια στιγμή ξανά σε μια ισορροπία. Το ερώτημα είναι πού θα βρίσκεται η ανθρωπότητα όταν θα συμβεί αυτό. Σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Γι' αυτό αυτό το οποίο λέμε ως επιστημονική κοινότητα είναι ότι η νούμερο ένα προτεραιότητα είναι να προσαρμοστούμε στις συνθήκες τις οποίες εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε για τους εαυτούς μας και ταυτόχρονα να επενδύσουμε ουσιαστικά και στον μετριασμό. Μετριασμό τι σημαίνει, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα η οποία πλήττεται από καύσιμα σε ακραία καιρικά φαινόμενα και να συζητάμε για παράδειγμα να εξορίξουμε υδρογονάνθρακες. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
1: Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν όλοι, γιατί όπως έλεγα οι περισσότεροι.
2: Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Εγώ γεννήθηκα σε ένα θερμότερο κλίμα από αυτό στο οποίο γεννήθηκε ο παππούς μου και οι γονείς μου. Το ίδιο και τα παιδιά μου γεννήθηκαν σε ένα κλίμα το οποίο είναι θερμότερο από αυτό στο οποίο εγώ γεννήθηκα. Στο δικό μας χέρι είναι να αποφασίσουμε πόσο πιο θερμό θα είναι το κλίμα στο οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά του.
1: Υπάρχουν περιθώρια, κύριε Γιάννα, δηλαδή να στρέψουμε αυτή την εικόνα, αυτό το... ή η ζημιά που έχουμε κάνει δεν επιδέχεται διόρθωσης πια.
2: Περιθώρια πάντοτε υπάρχουν, αρκεί να δράσουμε άμεσα. Η προτεραιότητα, ξαναλέω, είναι η προσαρμογή, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση στη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων και στην ένταση τους, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις νέες συνθήκες και ταυτόχρονα θα πρέπει να εστιάσουμε στο μετριασμό. Και σε ό,τι αφορά στο μετριασμό, δεν είναι ότι απαιτεί απλά διακυβερνητική συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι ξέρετε, για να μπορέσουν να συνεργαστούν οι κυβερνήσεις των κρατών και να αποφασίσουν όλοι μαζί ότι θα μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, προϋποτίθεται ότι και εγώ σε ατομικό επίπεδο είμαι διατεθειμένος να κάνω κάποια πράγματα. Όπως το να μειώσω την κατανάλωσή μου, να μην πηγαίνω παντού με το αυτοκίνητο, να μην κυρώ τόσο πολύ το air conditioning, να μειώσω δηλαδή το ενεργειακό μου αποτύπωμα, με άλλα λόγια. Αν και εμείς ως πολίτες δεν το αντιληφθούμε αυτό και περιμένουμε απλά και το ρίχνουμε στο ότι δεν συνεργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν θα υπάρξει τρόπος να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και επομένως να μετριάσουμε το ρυθμό με τον οποίο αυξάνει τη θερμοκρασία και επομένως να μετριάσουμε τη συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.
1: Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Επομένως, να κοιτάξουμε και τι κάνουμε και εμείς. Έτσι είναι τα πράγματα. Δυσκολότερα πηγαίνουν από χρόνο σε χρόνο. Η υποθετή μου ήταν μια ωραία φωτογραφία από την κλάδη Σαντορίνη. Υποθετή μου. Υποθετή. Καλημέρα. Τρίτη. Ο Θεοδός μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Μπορούμε να δώσουμε ένα τίτλο στις ερχόμενες εκλογές. Τρικυμία Ανκρανίο. Καλή εκπομπή καθημερινά. Είσαι πρωινή μας παρέα στη δουλειά. Τώρα που λείπουν Τάκης και Αθηνά, σε χορταίνουμε τουλάχιστον. Ο Θεοδόσης μου στέλνει το μήνυμα. Ποιντή, η κυβέρνηση λέει για αυξήσεις στις συντάξεις. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά έχουν χάσει 17% από τότε που δόθηκαν αύξησεις. Λέτε να δώσουν σε αυτούς τόση αύξηση? Όχι, βέβαια, και η κοροϊδία συνεχίζεται. Ο Τάκης μου λέει: υπάρχει μεγάλη κουβέντα σχετικά με το πού θα βρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης χρήματα για τα προγράμματά τους. Όταν υπάρχουν υπερπλονάσματα άνω των 3 δισεκατομμύριων, δεν απαντάει αυτόματα αυτό? Πρόσεξε, έχω πει πολλές φορές για τα υπερπλονάσματα πώς βγαίνουν, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλουμε να συνεχίσουν να βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο τα υπερπλονάσματα, αλλά είναι μια απάντηση λογική αυτή που κάνει, Στάκη μου. Το θέμα είναι πού τα στέλνεις και πώς τα διαχειρίζεσαι. Τώρα μου στέλνει καλημέρα κύριε Νίκο. Ποιος είναι τώρα? Ο Κασμέντ μου λέει: καλημέρα κύριε Νίκο. Εδώ μας λένε να μην πετάξουμε τα σκουπίδια από τις 11 ως τις 5, αλλά στην περιοχή μου στο Νέο Ηράκλειο είναι τα σκουπίδια μάζευτα πολλές μέρες. Στο Νέο Ηράκλειο γενικά έγινε ένα μπάχαλο με εργασίες μέσα στο καλοκαίρι. Δίκιο έχεις. Λοιπόν, ο Πιντή μου λέει: η κυβέρνηση ζητάει συνένεση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έκανε όμως πρόεδρο της Δημοκρατίας δικό της βουλευτή. Όταν ζητά συνένεση, πρέπει να έχεις κάποιο βήμα εσύ, όχι να τα θέλεις όλα δικά σου. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
7: Alpha 94,7.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
11: Θέματα με τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, αντινάβαρχο εναποστρατεία. Κύριε Εγκολφόπουλε, καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σας.
11: Πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο εκεί? Ιράν, ΗΠΑ από την Εκεχηρία, από το μνημόνιο.
12: Στο Ιράν, κοιτάξτε, στο Ιράν κάνανε ένα διάλειμμα, μικρό διάλειμμα, να έχουν ένα lunch που λένε οι Αμερικάνοι, εντάξει. Και τώρα συνεχίζουν τις εργασίες ως συνήθως. Συνήθως που λέμε στο ναυτικό ενόρμο υπηρεσία, ας πούμε. Εντάξει, λοιπόν, ο πόλεμος δηλαδή. Δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό.
11: Δεν πρόκειται να σταματήσει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή θα έχουμε αυτά
12: να
11: τα επεισόδια.
12: Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ακούστε κάτι. Υπάρχουν δύο αντιλήψεις οι οποίες δημιουργούνται από τους κυβερνώντες και από πλευράς Αμερικής αλλά και από πλευράς Ιράν κυρίως. Όπου το Ιράν ενώ έκανε ένα μνημόνιο κατανόησης το οποίο το συνέφερε σε πάρα πολλά πράγματα, εντάξει, ήθελε να αποκτήσει το μέγεστο της νίκης, δηλαδή να κλείσει το Ορμούς, να ελέγχει το Ορμούς, να ελέγχει το άλλο. Και βεβαίως αυτό έφερε τις παραπέρα αντιδράσεις, γιατί δεν είχε κανένα λόγο το Ιράν την ημέρα που ήταν ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία να χτυπήσει, προσέξτε, στα χωρικά ύδατα του Ομάν ένα πλοίο του Κατάρ, το οποίο μετέφερε φυσικό αέριο, και δύο πλοία της Σαουδαραβίας μέσα στα χωρικά ύδατα του Ομάν, τα οποία δεν κινούνταν στο διάδρομο που υπάρχει στις ζώνες αυτές που είναι για να μπουν και να βγουν από το Ορμούς. Αυτό λοιπόν δημιούργησε, ξέρετε, από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας πρόεδρος Τραμπ ο οποίος βλέπετε πόσο αλλάζει τις αποφάσεις του και πόσο πλέον προσωπικά είναι το θέμα. Είναι ανάλογα με τη δική του,
11: το δικό του σχεδιάσμα και την ψυχολογία ενδεχομένως, έτσι.
12: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, έχουμε εντάξει, μέσα στο Ιράν αρχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι δεν μιλάει ένας.
11: Ναι. Δεν υπάρχει μία ισχυρή ηγεσία.
12: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ομάδες οι οποίες φαίνεται εκ πολλών αποτελεσμάτων ότι αντιπαρατίθεται μεταξύ τους.
11: Και βέβαια και τώρα η κηδεία του Χαμενεή προκάλεσε, γιατί μια συσπήρωση, είδαμε μια εικόνα που βγήκε από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε, ακόμα και να είναι χειραγωγήσιμη και με το φόβο και όλα αυτά. Και αυτό άσκησε μια πίεση στην ηγεσία, γιατί είδαμε να αποδοκιμάζονται κάποιοι που προωθούν μια λύση, έτσι.
12: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό, προσέξτε, 48 χρόνια τώρα αυτοί επάνω στην ηγεσία, η αγιατολάχτη, αυτό το θεοκρατικό καθεστώς. Για φανταστείτε, τα παιδάκια 15 ετών που είναι τότε, σήμερα είναι 62 με 65 ετών. Αυτοί έχουν ζήσει μόνο αυτό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει υποστήριξη σε αυτό το θεοκρατικό καθεστώς. Η ύπαρξή τους εξαρτάται από δάφτους. Η δουλειά τους, η καθημερινότητά τους. Αυτοί έχουν
11: μου θυμίζει τη σπηλιά του Πλάτωνα που ήταν όλοι μέσα στη σπηλιά λησοδεμένοι και φοβόταν να σπάσουν τα δεσμά για να βγουν στο φως. Τους φόβιζε το φως.
12: Ακριβώς. Άρα λοιπόν πώς μπορεί. Και βλέπετε αυτό το πόσο είναι και μέσα μεταξύ τους να έχουν συμφωνία. Βλέπετε ότι και οι Χούτις που οι οποίοι απειλούν να κλείσουν το στενό του άντεμ κάτω, παίρνουν αντιφατικές εντολές. Δηλαδή ο ένας σου λέει χτυπάτε, ο άλλος λέει προσέξτε χτυπάτε μεν, αλλά με προσοχή τι θα χτυπήσετε. Ο άλλος λέει όχι μην χτυπάτε, μην κλείσουμε.
11: Άρα πάρα το επικρατέστερο σενάριο, κύριε Γκολφόπουλη, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, είναι ότι θα πάμε σε κλιμάκωση και ότι θα μπει σχέδιο και χερσαίας επέμβασης, δηλαδή ενός ολοκληρωτικού πια πολέμου για να επιτευχθεί.
12: Κύριε Παγιωτόπουλε, έχετε απόλυτο το δίκιο ακριβώς. Αυτό που λέτε θα γίνει και ακούστε. Φαίνεται, όχι μόνο τώρα, φαίνεται από τις προετοιμασίες που έχουν γίνει. Δεν είναι τυχαίο, εκεί υπάρχουν γύρω στις 30.000 πεζοναύτες τώρα με πλοία κάτω. Υπάρχουν τόσα αεροπλάνα έχουν μαζευτεί στις διάφορες βάσεις, γι' αυτό χτυπάνε τις βάσεις.
11: Άρα προετοιμάζονται, έτσι.
12: Έχουν προετοιμαστεί, δεν θα τα αφήσουν
11: έτσι. Αυτό χρονικά μπορούμε να το προσδιορίσουμε ή είναι κάτι το οποίο είναι πολύ έχει ρίσκο λόγω?
12: Νομίζω ότι θα συνεχίσει και θα συνεχίσει αυτό, θα έχουμε κάθε μέρα επιθέσεις. Άλλωστε το βλέπετε,
11: δεν
12: θα έχουμε επιθέσεις. Ένθεν και ένθεν θα έχουμε επιθέσεις. Οι επιθέσεις αυτές θα καταστρέψουν ακόμα, γιατί κοιτάξτε, στις 90 ημέρες, στις 40 ημέρες το προηγούμενο διάστημα που πέσανε περίπου 35.000 βόμβες, έχουν από Ιρανούς και από Ισραηλινούς, έχουν γίνει καταστροφές. Και μην τις ξέρουμε τώρα εμείς, μην τις βλέπουμε εμείς, ναι, γιατί δεν τις δείχνει αυτοί προς τα έξω. Εάν λοιπόν αυτές οι καταστροφές συνεχίσουν ή ό,τι πήγαν να επισκευάσουν, να αναπληρώσουν, να ανακατασκευάσουν, ό,τι πήγαν να κάνουν, το ξαναχτυπάνε. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο πάει το Ιράν δεν μπορεί να μυφθείρεται, είναι φυσικός κανόνας. Αν δεν του χτυπήσουν τα πετρέλαια, οικονομικά δεν πάει καλά, θα αρχίσουν σιγά σιγά να το φθείρουν, να το αρχίσουν να το διαλύουν. Να σας πω ένα παράδειγμα, δέστε Λιβύη, θυμάστε τι έχει γίνει με τη Λιβύη. Μετά τους βομβαρδισμούς, πώς άρχισε σιγά σιγά να φθήνει το καθεστώς και σήμερα είναι διαλυμένο. Κάτι τέτοιο φοβάμαι ότι θα δούμε, διότι είναι η συνταγή αυτή, κύριε Παναγιώτο.
11: Απλώς ξέρετε τώρα, όλο αυτό είναι συνδεδεμένο με την παγκόσμια οικονομία. Και
12: βεβαίως,
11: αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, ένας μακρόσυρτος τέτοιος πόλεμος θα δημιουργεί συνέχεια αναταράξεις και αβεβαιότητες στην οικονομία, έτσι.
12: Βεβαίως, και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και το, οποίο
11: και το εκμεταλλεύονται οι Ιρανοί αυτό. Αυτό το έχουν αποκωδικοποιήσει από την πρώτη στιγμή. Τα πυρηνικά τους όπλα είναι τα στενά του ορμούς και κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή το πώς μπορούν να εκβιάζουν, έτσι.
12: Ναι, αλλά αυτό είναι ότι πάνε να το εκμεταλλευτούν στο maximum και εκεί είναι που φέραν αντιδράσεις. Κοιτάξτε, κάθε δράση φέρνει και αντίδραση. Εδώ λοιπόν, αυτό σας είπα στην αρχή, ότι ενώ είχαν κάνει ένα μνημόνιο κατανόησης το οποίο του συνέφερε να
11: ήταν, το ήταν για αυτούς, μπορούσαν να σταθούν. Ναι, μπορούσαν να σταθούν.
12: Να συνεχίσουν να συζητάνε χωρίς να κάνουν παραπέρα και να αρχίσουν να έχουν τα έσοδά τους. Εν τούτης, προχώρησαν παραπέρα σε σημείο που πλέον προκαλεί αντίδραση.
11: Μήπως υπάρχει και υποστήριξη από τρίτες χώρες, βάζω τώρα για αυτό το προβληματισμό.
12: Όχι. Μένουν απ' έξω. Ακούστε,
11: μένουν απ' έξω.
12: Η μεν Ρωσία βρίσκεται όχι αδύναμη. Την βλέπετε τι συμβαίνει τώρα με την Ουκρανία. Εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει τελείως. Έχουμε πάμε τώρα 4,5 χρόνια πόλεμο.
11: Και κάνει χτυπήματα η Ουκρανία μέσα στη Μόσχα.
12: Και πια βλέπετε η δε Κίνα σωστά και σοφά πιούσα. Λέει παιδιά, εγώ δεν ασχολούμαι ούτε μπλέκω, και εκείνη αυτό που την ενδιαφέρει είναι, επειδή έχασε πολλή ενέργεια από τις περιοχές, έχασε αγορά ενέργειας, δηλαδή φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τις περιοχές του κόλπου, κοιτάζει να το ανανεώσει. Και μην ξεχνάμε ότι μετά την τελευταία επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα, ο Υπουργός Οικονομικών βγήκε και είπε ότι πλέον η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου από την Αμερική.
11: Καλά, είναι παγκόσμια, λοιπόν, είναι συνδεδεμένες οικονομίες.
12: Γιατί να εμπλακεί? Η Κίνα δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί.
11: Θα χάσει οικονομικά. Με οποιαδήποτε εμπλοκή της.
12: Οικονομικά, βεβαίως θα χάσει.
11: Κύριε Γκολφόπουλε, και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε μόνο 1-2 λεπτάκια. Με την Τουρκία τώρα, τι βλέπετε να γίνεται πολύ σύντομα? Γιατί είδαμε ο Roots Race πάλι και αυτά.
12: Μην το βασανίζετε. Τίποτα. Οι Τούρκοι είναι μόνο λόγια. Του 400 δεν μπορούν να του πάνε πουθενά.
11: Δεν μπορούν να του πουλήσουν, να του εγχωρήσουν, που ακούμε διάφορα σενάρια.
12: Ακούστε, όποια, καταρχήν να πάρουμε δύο πράγματα. Οι χώρες του κόλπου που λένε, εάν πάρουν τους S400, πέφτουν αμέσως στις πυρώσεις κάτσα. Ισχυρώσεις του νόμου που το οποίο εφαρμόζεται.
11: Και είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θα κάνουν, θα χαλάσουν τις σχέσεις τους με τους Αμερικάνους για να εξυπηρετήσουν τους Τούρκους.
12: Ακριβώς. Αλλά έχουν αεροπλάνα F-35, είναι σύμμαχοι των Ισραηλινών, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θα χαλάσουν τις σχέσεις όταν οι Ισραηλοί τους υποστήριξαν σε αυτόν τον πόλεμο. Θα χαλάσουν τις σχέσεις για τα μάτια της Τουρκίας με τίποτα. Και μετά και κάτι άλλο. Η Ρωσία.
11: Για να κλείσουμε με αυτό.
12: Ναι. Γιατί να θέλει να φύγουν οι S-400 για να τους πάρει. Για να αγοράσει η Τουρκία F-35 και με την ευμετάβλητη πολιτική της που έχει και τις κολοτούμπες που κάνει σε λίγο καιρό να την απειλεί που θα είναι και αδύναμη.
11: Γιατί αν πάμε λίγο πίσω πριν το πραξικόπημα, είχαν καταρρύψει ένα ρώσικο πολεμικό αεροσκάφος. Μετά ξεχνάμε αυτά.
12: Να σας θυμίσω και το άλλο. Θυμάστε την ωραία φωτογραφία ο πρόεδρος Πούτιν, ο πρωθυπουργός Ραϊσί του που σκοτώθηκε με το ελικόπτερο και ο κύριος Ερντογάν που σηκώναν τα χέρια ψηλά σαν νικητές. Τι θυμάστε αυτή τη φωτογραφία?
11: Τι θυμάμαι.
12: Τη φωτογραφία πρέπει να την βάλουμε και να τη ρίξουμε κάθε μέρα σε όλους αυτούς που μας πουλάνε αυτή την τουρκική προπαγάνδα, ας πούμε, εντάξει.
11: Κύριε Γκολφόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα. Και εγώ.
11: Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
11: Λένα Βασιλάκου είναι εδώ, έτοιμη για τα στενά του ορμούς, γιατί εδώ δεν κάνεις δουλίτσα. Δεν φτουράς. Μετά από ένα μήνα άδεια που πήρες και λόγω καύσωνα έχουν πέσει τα αντανακλαστικά, νομίζω.
13: Τι μου κάνεις τώρα? Τι είναι αυτό? Μπούλινγκ.
11: Σταμάτη, τι λες εσύ? Είναι μπούλινγκ αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχει κίνηση εκεί έξω στους δρόμους? Δεν έχει τίποτα, δηλαδή.
13: Επίθεση με μαχαίρι στα εκδοτήρια, στην Ακρόπολη.
11: Κατάλαβες έτσι.
13: Δεν λείπουν οι ειδήσεις.
11: Κατάλαβες, το αναβαθμίσαμε το επίπεδο. Εγώ είδες πώς τα οδήγησαν τα πράγματα από μόνα τους. Ομολόγησε.
13: Να μας πεις, δεν έχουμε ειδήσεις.
11: Λένα Βασιλάκου, τα πεπραγμένα της στα δελτία ειδήσεων και σε αυτό τώρα. Ακούστε προσοχή και προσεκτικά. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Εμείς είμαστε ακόμα μία ώρα μαζί, μην το ξεχνάμε αυτό.
14: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην νότια είσοδο της Ακρόπολης. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί. Ο δράστης έχει ακινητοποιηθεί και έχει συλληφθεί από αστυνομικούς, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες. Κυκλοφοριακά προβλήματα ως αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι την Αττική Οδό ανατμήματα, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα, αλλά και στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και στη λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Δαφνί. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα, η ατμόσφαιρα αναμένεται ιδιαίτερα επιβαρημένη, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνδυαστούν με ασθενείς ανέμους, ενώ στα δυτικά αναμένονται συγκεντρώσεις σκόνης από την Αφρική. Σύσταση από το Υπουργείο Υγείας για την προστασία του γενικού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων από τη θερμική καταπώνηση. Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, καλούντας τους εργοδότες να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, όπως η παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, ιδίως σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα έως τις 9 το βράδυ 7 κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων. Έκκληση του Δήμου προς τους δημότες να μην αποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Αττική Εύβοια, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Προβλήματα εντωμεταξύ προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη νύχτα την πόλη της Δράμας και τα περίχωρά της. Ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν στήλοι ηλεκτροδότησης. Το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε τουλάχιστον 21 κλήσεις. Προς ψήφιση τίθενται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας έπειτα από την παρέλευση τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Το Υπουργείο Εργασίας που γραμμίζει πως η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει πως δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Εξάλλου, σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια του Σώματος και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τα ηλεκτρικά πατίνια. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θέτει ηλικιακό όριο τα 17 έτη, απαγορεύοντας πλήρως τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών, ενώ εισάγει ρητή απαγόρευση στις εταιρείες να πολλούν ή να εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους. Παράλληλα, καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλισή τους, καθώς και η ένταξή τους σε ειδικό ψηφιακό μητρώο. 10η νύχτα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι έπληξε ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Στόχος των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ. Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός ουκρανικών και ρωσικών πληγμάτων στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας και σε περιοχές της Ουκρανίας αντιστοίχως. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους εκεί έξω και μέσα βέβαια που μας ακούτε, γιατί στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, γιατί εκεί έξω έχουμε μια έτσι κανονική ημέρα στο θέμα της κίνησης. Κανονική ημέρα από την άλλη πλευρά, όχι της καθημερινότητας. Την κανονική ημέρα που θα έπρεπε να έχουμε για να μετακινούμαστε με το αυτοκίνητό μας. Υπάρχει κίνηση στο λιμάνι, έχουμε τον καύσωνα είναι υψηλές θερμοκρασίες, θα περάσουν με προσοχή. Και βέβαια το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-789-989, το email μας onair@alfaradio98.gr. Και θα είμαι εδώ, γιατί Τάκης Χατζής Αθηνά ήταν σε διακοπές για μια εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή και μην τον είδατε τον Νικόλα από Δευτέρα. Έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε ΔΕΘ, έχουμε τα κόμματα που ψάχνουν τον εαυτό τους στην ψυχή τους, της αντιπολίτευσης. Η πολιτική μπαίνει, λέμε τώρα, σε θερινές διακοπές, αλλά ετοιμάζεται και για τις εκλογές. Τα προβλήματα μένουν βέβαια, γιατί μπορεί να είναι τελευταία εβδομάδα πριν αρχίσει να αδειάζει η Βουλή. Δεν θυμίζει καθόλου όμως καλοκαίρι το πολιτικό σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι εκλογές θα κάνουμε την Άνοιξη 27, αλλά εσείς στους βουλευτές του να είστε έτοιμοι σαν να γίνουν εκλογές αύριο. Δηλαδή τώρα μας μπέρδεψε. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει το αφήγημα σχετικά με τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, όχι, μας έχουν αδικήσει, φταίει η αντιπολίτευση για όλα αυτά. Και από την άλλη, οι συγκεντροαριστερά ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς γίνεται και πώς θα τοποθετηθούν σε διάφορα ζητήματα. Έχουμε και τις πρώτες αψιμαχίες ανάμεσα στο κόμμα του Τσίπρα, Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και η οικονομία παραμένει στην ίδια βάση. Ακρίβεια. Παντού, παιδιά, και στις διακοπές, ο κόσμος το βλέπει το τι ακριβώς γίνεται. Η κυβέρνηση όμως σχεδιάζει ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο για να δημιουργήσει την εικόνα ότι αντιμετωπίζονται τα οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο, η απόδειξη του σούπερ μάρκετ παραμένει μεγαλύτερη από εκείνη πριν από ένα χρόνο. Η ακρίβεια θα συνεχίσει να είναι η πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση. Και βέβαια, έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αναθεώρηση του συντάγματος, που είναι σοβαρά και σημαντικά, αλλά προφανώς εδώ μπαίνει ο κομματικός πατριωτισμός αντί να μπει ο πατριωτισμός σκέτο, γιατί το Σύνταγμα είναι για τις αλλαγές της χώρας και θα πρέπει να υπάρχει μία συνένεση. Η κυβέρνηση λοιπόν ετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ κάνει αντιπολίτευση, προτείνει πράγματα, αλλά η κυβέρνηση του λέει ότι που θα βρεις τα λεφτά και όλα αυτά που λέτε είναι λεφτόδεντρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει το επόμενο συνέδριο, το νέο αρχηγό και όλα αυτά. Οι καταναλωτές και οι πολίτες μάλλον γράφουν στο δευτέρι τους τις τιμές, τις ακρίβειες και για το πώς θα πληρώσουν στο τέλος του μήνα όλες τις υποχρεώσεις. Και θα είναι αυξημένες υποχρεώσεις και λόγω καλοκαιριού. Πάμε όμως να μιλήσουμε με την κυρία Άννα Διαμαντόπουλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις και τα σημαντικά. Κυρία Διαμαντόπουλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Και καλό καλοκαίρι, για να δούμε. Τώρα ο Πρωθυπουργός είπε ότι άνοιξε το 2027, αλλά συνεχίστε εσείς σαν να είναι οι εκλογές αύριο. Τελικά τι γίνεται με αυτό το θέμα των εκλογών? Δηλαδή δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη περίοδος που έχουμε τόσο παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
1: Νομίζω υπήρχε, νομίζω δεν είναι πρωτοφανές, αλλά το μήνυμα, κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές εκτός από τον Πρωθυπουργό, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Και βεβαίως η ιστορία της χώρας λέει ότι οι εκλογές γίνονται όταν συμφέρουν τον Πρωθυπουργό. Κακός, πολύ κακός, αλλά αυτό γίνεται.
0: Πάντως έχουμε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν. Δηλαδή αν πάω και πιο πίσω, πώς συζητάμε για τις εκλογές. Δεν ξέρω και πόσο καλό κάνει και στην χώρα όλο αυτό.
1: Ξέρετε, δηλαδή, όταν οι δημοσκοπήσεις έχουν γίνει η καθημερινή μας καλημέρα, δηλαδή με το που ανοίγουμε τα μάτια μας βλέπουμε μια δημοσκόπηση, σκεφτείτε ότι βγήκανε 16-17 πόσο βγήκαν τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και η συζήτηση είναι συνεχώς γύρω από τα ποσοστά κλπ. Δεν δημιουργείται μια αίσθηση εκλογών.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς όλα τα κόμματα, όχι μόνο προς το δικό του, ήταν να είστε έτοιμοι. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα το έχουμε πάρει όλοι.
0: Άρα ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει, ακόμα δεν έχει αποφασίσει μάλλον, θα αποφασίσει προς το τέλος του καλοκαιριού τι θα γίνει.
1: Έτσι φαίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι πολύ πριν το τέλος του καλοκαιριού.
0: Είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί εδώ, επειδή είπατε για τις δημοσκοπήσεις, πάλι σας λένε οι δημοσκοπήσεις και δεν είναι αυτό και ο Τσίπρας και το μήνυμά σας δεν ακουμπάει πέρα από τις δημοσκοπήσεις. Αν περνάει στην κοινωνία, στους πολίτες, αν το συζητάνε, βασικά αυτό είναι το σημαντικότερο για τα κόμματα, να συζητάνε οι πολίτες τις προτάσεις και κυρίως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι.
1: Φυσικά. Νομίζω ότι η πολλή συζήτηση για το γιατί οι δημοσκοπήσεις και ξανά και μανά γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν μας ωφέλησαν καθόλου. Λοιπόν, οι δημοσκοποί κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν με πάρα πολύ μεγάλη ζέση και υπερβολή. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός των δημοσκοπήσεων είναι πρωτοφανής. Αλλά εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά και νομίζω, όχι νομίζω, μπορώ να σας απαντήσω ότι είμαστε έτοιμοι. Σκεφτούμε ότι η ετοιμότητα ενός κόμματος για τις εκλογές έχει να κάνει πρώτον με το αν είναι έτοιμο να έχει το πρόγραμμά του για να πει γιατί θέλω να κυβερνήσω, γιατί θέλω να κάνω την πολιτική αλλαγή. Αυτό ξεδιπλώνεται κάθε μέρα, όλο και περισσότερο και με ένταση και νομίζω ότι χάρη μας κάνει η Νέα Δημοκρατία που βγαίνει και αμφισβητεί και φωνάζει και κάθε φορά που λέει το Πασό κάτι εξηγείται, γιατί ουσιαστικά φέρνει στην συζήτηση και τις προτάσεις και δίνουμε και τις κατάλληλες απαντήσεις. Το δεύτερο στοιχείο είναι το στελεχειακό δυναμικό. Ξέρετε, το Πασόκ έχει εδώ και 2 χρόνια παρουσιάσει μια πλήρη οργάνωση 300 ατόμων που αφορά τους τομείς και κάνουν τις συνεχείς επεξεργασίες. Την βουλευτική ομάδα τρέχει και νομίζω τώρα το θέμα των ψηφοδελτίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Βέβαια, ξέρετε, ποτέ δεν παρουσιάζει ακόμα όλα τα συνολικά αποτελέσματα, το αφήνει πάντοτε κενά. Αλλά θα υπάρξει μια μεγάλη αναφορά σε μεγάλο αριθμό. Και το τρίτο είναι η οργάνωσή του. Και βλέπετε ότι, να σας πω μόνο, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 10 παρουσιάσεις κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ μόνο για το θέμα της υγείας. Θα σας πω στο δικό μου τομέα ότι είδαμε τα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε τους λιμένους, έχουμε το Σάββατο μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στοιχείο για την ελληνική ναυτιλία και την ακτοκλοεία, όπου τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, στην ακτοκλοεία εννοώ. Είναι όπου και αν δείτε οποιονδήποτε τομέα του ΠΑΣΟΚ, τώρα δοθεί συνέντευξη για το θέμα της ενέργειας και των προβλημάτων και του προγράμματος. Παρουσιάσαμε το θέμα του ΕΣΠΑ με όλα τα προβλήματα που έχει. Είναι η εικόνα ενός κόμματος που δεν είναι ούτε ευκαιριακό, ούτε λειτουργεί με βάση την επικοινωνία. Και εδώ είναι μεγάλη μας διαφορά. Και να σας πω το εξής, κύριε Παναγιωτόπουλε. Παρουσίασε χθες ο κόμμα του κυρία Τσίπρα, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρουσίασε το πρόγραμμα για την παιδεία. Αναρωτιέται κανείς πώς βγήκε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, μαζεύτηκαν οι 5 φίλοι τους οποίους επέλεξε και κάνανε μέσα σε 15 μέρες το πρόγραμμα της παιδείας για την επόμενη μέρα.
0: Προφανώς υπήρχαν, νομίζω, επεξεργασμένα μέτρα από τη θητεία του κυρίου Γαβρόγλου. Γιατί ο κύριος Γαβρόγλου είναι στο κόμμα του Τσίπρα, ήταν υπουργός παιδείας, προφανώς κάποια πράγματα.
1: Ωραία, σωστά. Mm-hmm. Έχετε δίκιο λοιπόν. Άρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι είναι αυτή η ιστορία του να βάζει.
0: Επειδή το αναφέρατε σε αυτό.
1: Στολή καινούρια και.
0: Βγάζει έναν ωραίο ελκυστικό τίτλο όμως το πρόγραμμα. Το οποίο είναι κατάρξη πανελλαδικών εκστάσεων.
1: Ναι, είναι όλα αυτά που ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει βεβαίως. Έτσι χρησιμοποιεί όλα αυτά τα κόλπα μέσα σε εισαγωγικά για να προσελκύσει το ενδιαφέρον και θεωρώ ότι ακόμα και στα παιδιά 16, 17, 18 χρονών που ψηφίζουν και έχουν αίσθηση του. Θεωρώ ότι ακόμα και στα παιδιά 16, 17, 18 χρονών που ψηφίζουν και έχουν αίσθηση του τι σημαίνει εξετάσεις.

0: υπήρχε συμφωνία όλων των κομμάτων τότε πλην ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν συμμετείχε ποτέ στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, για να προχωρήσουμε το 2014 και πολύ μεγάλη αλλαγή των εξετάσεων. Δηλαδή, οι σχολές οι οποίες δεν είχαν ζήτηση θα ήταν σχολές στις οποίες κάποιος θα μπορούσε να μπει πολύ πιο εύκολα και με βάση τους βαθμούς των τριών τάξεων του Λυκείου, και στις άλλες σχολές θα λαμβανόταν υπόψη ο βαθμός του Λυκείου, ο οποίος άλλαξε, δηλαδή ήταν πλήρης η αλλαγή των τριών τάξεων του Λυκείου, και εξετάσεις οι οποίες θα ήταν πολύ διαφορετικές. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετείχε καν στο διάλογο. Και έρχεται μετά από 15 χρόνια τώρα.
1: Να προτείνει αυτό το μοντέλο. Περίπου αυτό το μοντέλο.
0: Αυτό το μοντέλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο δεν συμμετείχε και το οποίο τότε πολεμούσε. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει πια μία. Εντάξει, δεν απαιτώ να. Ούτε φαντάζομαι ότι ο κόσμος θυμάται τι λέγαμε το 2011.
1: Δεν θα έπρεπε να τα θυμίζει το Πασόκ αυτά όμως.
0: Δεν πρέπει, και σαφώς. Και αυτό κάνουμε και για την εκδήλωση για την παιδεία προχθές. Και να πω ότι το Πασόκ επανέφερε.
1: Δηλαδή έχει πάρει αποσπασματικά αυτό που μας λέτε, έχει πάρει αποσπασματικά κάποια πράγματα τα οποία τα έχει προτείνει το Πασόκ πριν από 15 χρόνια, συν κάποιες προσθήκες προφανώς, και το παρουσιάζει ως ένα πρόγραμμα νέο.
0: Ναι, όχι. Πέρυσι τον Ιούνιο, το Πασόκ παρουσίασε ολόκληρη την πρόταση για το Εθνικό Απολυτήριο και τις νέες εξετάσεις, φυσικά με νέα στοιχεία, έτσι, γιατί έχουν περάσει χρόνια, έχουμε νέα εργαλεία κλπ. Mm-hmm. Δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ κλικ να συμφωνήσει σε τίποτα, ούτε ο κύριος Τσίπρας βέβαια.
1: Ναι,
0: τώρα παρουσιάζονται,
1: ναι.
0: Ξέρετε τι, είναι σαν να κατέβηκαν κάποιοι από τον ουρανό. Είναι κάτι σαν εξωγήινος, ας πούμε, που δεν, πιστεύουμε ότι εδώ δεν καταλαβαίνουμε και δεν ξέρουμε. Και εκπλήζομαι τρομερά για όλη την πρόταση. Και όπως και για τη σύγχυση που προκάλεσε με το άρθρο 16. Έτσι, τι είπε, εσείς καταλάβατε τι είπε για το άρθρο 16.
1: Ο λίγον έγκυος. Δεν το θέλουμε, λέει, αλλά αυτό, αλλά αφού υπάρχει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Και, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να. Δηλαδή δεν θα τα κλείσουμε, αλλά δεν θα ψηφίσουμε και το άρθρο στο Σύνταγμα. Και με τους μεν κλείνουμε το μάτι αυτούς που έχουν κάνει τα πανεπιστήμια και
1: η
0: τα πανεπιστήμια.
1: Η θέση του Πασόκ ποια είναι σε αυτό το ζήτημα?
0: Είναι πολύ καθαρή και σαφή. Δηλαδή, όσον αφορά τα υπάρχοντα που έχουν γίνει με τον νόμο Πιερακάκη, και εμείς από την αρχή στο νόμο αυτόν είχαμε προτείνει μια σειρά από
1: αλλαγές για να είναι,
0: για να είναι ουσιαστικά
1: αφίλτρα να μπαίνουν και οι δικλείδες.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι θα ψηφίσουμε στο Σύνταγμα την αλλαγή του άρθρου 16 για την ιστορία των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.
1: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο σας το καταλόγησε χθες ο Πρωθυπουργός, αλλά υπάρχει και μια κουβέντα στους κεντρώους ψηφοφόρους. Γιατί το Πασόκ ως δύναμη μετριοπάθειας, η οποία πολλές φορές αληθορίζει προς τα αριστερά, πολύ αριστερά, και με κάποια στελέχη σας, δεν είναι όμως του παρόντος τώρα να το συζητήσουμε αυτό, δεν έχει μια πηξίδα και μια ταυτότητα στο κέντρο, κέντρο αριστερά, και να λαμβάνει πρωτοβουλίες, για παράδειγμα, στην αναθέωση του συντάγματος. Τι φοβάται το Πασόκ σε 4-5 κομβική σημασία που είναι για τη χώρα, δεν είναι μικροκομματικά. Δηλαδή, άρθρο 16, στο θέμα με τους υπουργούς, τις ασυλίες που υπάρχουν και όλα αυτά, να ψηφίσει.
0: Λοιπόν, να δούμε πρώτα το αληθόρισμα και μετά να δούμε και συγκεκριμένα το Σύνταγμα. Τι εννοείται αληθορίζει προς τα αριστερά?
1: Σας κατηγορούν πολύ ότι πολλές φορές έχετε ένα τρόπο έκφρασης και ατζέντας που είναι πιο αριστερά. Δηλαδή ένα φλερτάρισμα προς ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ, πιο αριστερά, ριζοσπαστική αριστερά και όλα τα σχετικά.
0: Λοιπόν, εγώ πρώτα νομίζω ότι στη χώρα οφείλουμε να κάνουμε μια συζήτηση τι σημαίνει αριστερά και τι σημαίνει προοδευτικό.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχετε άδικο σε αυτό.
0: Γιατί όποιος δηλώνει αριστερός θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί. Η αριστερά στην πατρίδα μας, επειδή βγήκαμε από μια πολύ δύσκολη εμφυλιοπολεμική ιστορία και το κράτος της δεξιάς μετά τον εμφύλιο φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα στους ηττημένους, και φέρθηκε πολύ άσχημα γιατί θυμόμαστε όλοι μέσα από τα ιστορικά βιβλία και τα βιώματα, εγώ έχω τα βιώματα του πατέρα μου. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν εξαιρετικά και πάλεψαν για ιδανικά, και από τότε έχουν περάσει δεκαετίες. Αυτή η αριστερά μέσα μας, η αριστερά των μεγάλων ιδεών για την ισότητα, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, εάν αυτή είναι η αριστερά, είναι βαθιά μέσα μας. Εάν αριστερά είναι αυτά που βλέπουμε, η κατάργηση των εξετάσεων σε μια νύχτα, η κατάργηση των μνημονίων με έναν άρθρο και με έναν νόμο και όλα αυτά που ζήσαμε στην κυβερνόσα αριστερά, αυτό εγώ δεν το ονομάζω αριστερά. Ούτε ονομάζω αριστερά τη γίνει κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία έτσι κι αλλιώς η ίδια είπε ότι δεν είναι και αριστερά και δεξιά και παντού. Άρα αυτό το πιο αριστερά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εάν θεωρήσουμε ότι αν συμφωνήσουμε

0: ότι η κεντροαριστερά έχει τα χαρακτηριστικά αυτό που ονομάζουμε ως ιδεολογική ταυτότητα σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή, προτάσεις και πρόγραμμα όπου συνδυάζουν το κράτος με τον ιδιωτικό τομέα, τη ρύθμιση της αγοράς, την υποστήριξη του κοινωνικού κράτους για τους ανθρώπους ως προτεραιότητα, την πάλη για την ισότητα των ανθρώπων, για μια παιδεία όπου όλοι έχουν ευκαιρίες, αυτό θεωρώ ότι είναι κεντροαριστερά και το ΠΑΣΟΚ προς τα εκεί κινείται καθημερινά. Τώρα, αυτό το οποίο θεωρούν ότι είναι το κλικ είναι η μεγάλη ένταση κάποιες φορές στην αντιπολίτευση ή η σύμπλευση σε κάποια πράγματα μέσα στη Βουλή με τα κόμματα τα οποία προανέφερα. Αυτό γίνεται σταδιακά. Γίνεται κάποιες φορές γιατί η αντιπολίτευση πρέπει να ενώνεται σε κάποια ακραία πράγματα κατά την άποψή μου όσον αφορά την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Έρχομαι τώρα στο θέμα του συντάγματος που είναι πολύ σοβαρό, θα συμφωνήσω μαζί σας, και είναι εθνικής σημασίας. Δεν είναι κομματικής. Ωραία. Να εξηγήσουμε τώρα με απλά λόγια τι ακριβώς συμβαίνει. Το σύνταγμά μας για να αλλάξει πρέπει να αλλάξει σε δύο βουλές.
1: Ναι, είναι η προτείνουσα.
0: Την πρώτη βουλή είναι η βουλή που προτείνει ποια άρθρα πρέπει να αλλάξουν. Μόνον αυτό. Όχι το περιεχόμενο. Δηλαδή πρέπει να αλλάξω το άρθρο 86, πρέπει να αλλάξω το άρθρο 110, πρέπει να αλλάξω το άρθρο 16. Ωραία. Για να αλλάξουν αυτά τα άρθρα απαιτούνται 151 βουλευτές. Πάμε στη δεύτερη βουλή. Αυτή η δεύτερη βουλή θα πρέπει να συμφωνήσει το περιεχόμενο των άρθρων και εκεί χρειάζονται 181.
1: Άρα δεν δίνεται τώρα τις 181 ώστε να μην είναι η επόμενη κυβέρνηση από μόνη της ελεύθερη να αλλάξει το περιεχόμενο πια, που είναι και η ουσία, όπου εκεί χρειάζεται και απαιτείται η συνένεση.
0: Ακριβώς. Και για να είμαστε πολύ πιο έντιμοι και καθαροί, για όλα αυτά τα άρθρα στα οποία συμφωνούμε έχουμε προτείνει και το περιεχόμενο.
1: Και το περιεχόμενο. Οπότε και προεκλογικά θα συζητηθεί όλο αυτό και το περιεχόμενο της αναθεώρησης του συντάγματος. Οπότε και ο ελληνικός λαός θα ξέρει προς ποια κατεύθυνση θα αναθεωρηθούν και ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν.
0: Ακριβώς. Θα σας πω λοιπόν το μείζον θέμα, ένα από τα μείζονα θέματα που συζητάμε, για το θέμα το αν θα παραπέμπονται οι υπουργοί μέσω της Βουλής όταν υπάρχει θέμα, έτσι, και αν θα κρίνονται όπως όλοι οι άνθρωποι. Εμείς λέμε για δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να εξετάζει τις υποθέσεις. Η Νέα Δημοκρατία πάλι λέει δικαστικό συμβούλιο να γυρίζει πάλι στη Βουλή. Να γυρίζει πάλι στη Βουλή, άρα πάλι η Βουλή
1: θα ένα φίλτρο.
0: Πάλι στο περιεχόμενο λοιπόν του άρθρου, το οποίο και οι δύο συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει,
1: υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.
0: Άρα πρέπει όταν θα έρθει η στιγμή να συνενέσουμε, να συμφωνήσουμε και να είναι τότε πραγματικά μια εθνική συμφωνία που αφορά τη χώρα.
1: Κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Για το γόνατο.
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση.
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις.
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις.
6: Πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή. μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Μεγατόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, την καλημέρα μου στον BD που λέει η κυβέρνηση ζητάει συνεννόηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έκανε όμως πρόεδρο της Δημοκρατίας δικό του βουλευτή. Το διαβάσαμε. Η Κάλλη που λέει: μόνο οι πλούσιοι ψυχικά ασθενείς μπορούν να διαχειριστούν την ασθένειά τους στην Ελλάδα. Δυστυχώς οι φτωχοί και κοινωνικά αποκλεισμένοι κυκλοφορούν ελεύθεροι χωρίς οντίδα και ενσυναίσθηση από το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου. Η Όλγα μου στέλνει την καλημέρα της. Αργύρη, διευκρίνησε μου τι είναι αυτό. Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχεις τα POS και σου ήρθε η συνδρομή. Γιατί δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό. Αν μπορείς, έχεις την καλοσύνη, στείλε μου τη διευκρίνηση. Ο Νίκος μου λέει από τον Ναύπλιο: καλημέρα, 1,9 το πετρέλαιο κίνησης για πλάκα. Ακόμα και 1,95 το πουλάνε. Λοιπόν, επίσης, επειδή το τελευταίο διάστημα ακούω κάτι το οποίο γενικώς το συζητάνε και λένε να, και το έχουν επιχείρημα οι κυβερνητικοί, ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Υπάρχουν στατιστικές που περιγράφουν καλύτερα από κάθε πολιτική αντιπαράθεση την πραγματική κατάσταση μιας κοινωνίας. Τα στοιχεία λοιπόν του Ταμείου Εγγύησεων Καταθέσεων δείχνουν ότι μόλις το 0,9% των τραπεζικών λογαριασμών συγκεντρώνει σχεδόν το 46% των συνολικών καταθέσεων, δηλαδή περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το 0,9% των τραπεζικών καταθέσεων έχει 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τις καταθέσεις μιλάμε. Στην άλλη πλευρά, εκατομμύρια λογαριασμοί διαθέτουν ελάχιστα υπόλοιπα, ενώ περισσότεροι από 7 στους 10 λογαριασμούς εμφανίζουν ποσά κάτω από τα 1000 ευρώ. Έστω και αν πολλοί από αυτούς είναι ανενεργοί ή δευτερεύοντες. Οι αριθμοί αυτοί δεν αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα. Αναδεικνύουν ότι, είναι μια χώρα με έντονη συγκέντρωση πλούτου. Και αυτή είναι μια πολύ διαφορετική συζήτηση. Γιατί η οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται, οι καταθέσεις συνολικά να αυξάνονται και οι τράπεζες να βλέπουν τους ισολογισμούς τους να βελτιώνονται. Το ερώτημα όμως είναι ποιος ωφελείται από αυτή την αύξηση. Γιατί όταν σχεδόν τα μισά χρήματα βρίσκονται στα χέρια ενός ελάχιστου ποσοστού καταθετών, η συνολική εικόνα της οικονομίας δεν λέει όλη την αλήθεια για την καθημερινότητα των περισσότερων πολιτών. Χρειάζεται προσοχή στις συγκρίσεις. Οι λογαριασμοί δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε διαφορετικά φυσικά πρόσωπα και περιλαμβάνουν και επιχειρήσεις. Όμως η γενική τάση είναι σαφής. Η συσσόρευση κεφαλαίου γίνεται ολοένα και πιο άνηση. Γιατί βλέπω πολλούς που το λένε αυτό. Λένε αυξήθηκαν οι καταθέσεις και πανηγυρίζουν. Όταν βγαίνουν τα στοιχεία όμως και δείχνουν αυτό το ποσοστό, ότι το 0,9 των τραπεζικών καταθέσεων, των τραπεζικών λογαριασμών, συγκεντρώνει σχεδόν το 46% των συνολικών καταθέσεων, 100 δισεκατομμύρια ευρώ, νομίζω ότι είναι μια απάντηση σε όσους επικαλούνται αυτό το επιχείρημα. Επίσης υπάρχει η υπόθεση με το brain drain, ότι σταμάτησε και δεν ξέρω αν σταμάτησε, τι σταμάτησε, αλλά υπάρχουν τα στοιχεία που έρχονται από το Greece in Figures, από την έρευνα εργατικού δυναμικού και δειγματοληπτικές έρευνες από στατιστικές αρχές των εκάστοτε κρατών. Υπάρχουν ορισμένοι αριθμοί, γιατί οι αριθμοί δεν είναι να τους πετάς έτσι. Υπάρχουν αριθμοί που δεν επιδέχονται ιδιαίτερη πολιτική ερμηνεία. Το 2025 λοιπόν, σχεδόν 14.000 περισσότεροι Έλληνες πτυχιούχοι εγκατέλειψαν τη χώρα για να εργαστούν στην Ευρώπη σε σχέση με το 2024. Συνολικά 128.500 απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη από το 2000. Ενώ οι Έλληνες ηλικίας 20 έως 64 ετών που ζουν και εργάζονται στην Ευρώπη έφτασαν τις 386.100. Μιλάμε για αριθμό ρεκόρ, το φαντάζεστε. Σχεδόν 400.000 Έλληνες είναι εκεί έξω. Την ίδια ώρα η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας πτυχιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η συνολική ανεργία, αντί να συνεχίσει την αποκλιμάκωσή της, περιόρισε ξανά την αύξηση. Άρα τα στοιχεία αυτά συγκρούονται με ένα κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα των τελευταίων χρόνων, ότι τα καλά μυαλά επιστρέφουν και ότι το brain drain ανοίξει στο παρελθόν. Προφανώς έχουν υπάρξει περιπτώσεις επαναπατρισμού και πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ακυρώνω τις πρωτοβουλίες, όμως οι αριθμοί δείχνουν ότι το συνολικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό και μάλιστα επιδεινώνεται. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Α94,7.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Υποστηρίζοντας ότι το σχολείο πρέπει να μορφώνει, συμφωνώ απόλυτα εγώ σε αυτό, και όχι να λειτουργεί αποκλειστικά ως μηχανισμός προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Το κρίσιμο ερώτημα ωστόσο παραμένει αν ένα τόσο εκτεταμένο σχέδιο μπορεί να χρηματοδοτηθεί, να εφαρμοστεί χωρίς να δημιουργήσει νέες ανισότητες και να εξασφαλίσει και το αδιάβλητο στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Έχουμε κοντά μας την τομεάρχη παιδείας της Ελλάς, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, και θα το συζητήσουμε. Κυρία Λαλιώτου, καλή σας ημέρα.
12: Καλή σας ημέρα και σας παρακολουθώ στην εισαγωγή σας. Νομίζω ότι έχετε θέσει όλα τα σημαντικά ζητήματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την πρότασή σας. Βέβαια, έχουμε ραδιοφωνικό χρόνο ο οποίος είναι περιορισμένος. Άρα, πείτε μας λίγο τη δομή, τον πυρήνα αυτών των αλλαγών που παρουσιάσατε χθες.
12: Κοιτάξτε, ο πυρήνας είναι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και στις τρεις βαθμίδες, εάν θέλετε να συνοψίσουμε, ας πούμε, τα σημεία τα οποία παρουσιάσαμε, με πολλούς και ποικίλους τρόπους που συμπεριλαμβάνουν και την αναβάθμιση μιας βαθμίδας που έχει υποτιμηθεί, το είπατε και εσείς, έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ σταδιακά στις δεκαετίες που πέρασαν, εκείνη του Λυκείου δηλαδή, αλλά και το σχολείο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και φυσικά τα δημόσια πανεπιστήμια. Ο πυρήνας λοιπόν των προτάσεών μας είναι η πρόθεσή μας, αλλά και η πρόταση όριμων και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων, έτσι ώστε να δώσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές, αλλά και οικογένειες βέβαια των παιδιών μας, δηλαδή εμάς, την δυνατότητα των επιλογών για το πώς θα μορφωθούν, αλλά και το πώς θα προετοιμάσουν τα βιοδρομία τους μετά την ενηλικίωση. Αυτός είναι ο πυρήνας ο οποίος εξειδικεύεται και στις 6 παρεμβάσεις μας.
1: Άρα τελειώνουν οι πανελλαδικές με τη μορφή που ξέραμε, δίνεται βάρος στο απολυτήριο
12: ενηλικίου. Οι πανελλαδικές με τη μορφή που ξέρουμε και με την οποία και εσείς και εγώ και είμαι σίγουροι ότι όλοι όσοι μας ακούνε στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή έχουν περάσει μέσα από αυτό το σύστημα. Ξέρετε, η συζήτηση για την κατάργηση των πανελλαδικών αρχίζει περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι πολλές οι δεκαετίες που γνωρίζουμε στην Ελλάδα ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
1: Και ξέρετε, το βασικό
12: πλέον
1: επιχείρημα στο ότι δεν έχουν προχωρήσει πολλές κυβερνήσεις είναι ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα.
12: Είναι
1: ότι
12: το αδιάβλητο.
1: Όλοι συμφωνούν
12: κάτι,
1: ότι πρέπει να αλλάξει.
12: Ακριβώς,
1: αλλά, ναι.
12: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Και όλοι συμφωνούμε επίσης ότι έχουμε ένα αδιάβλητο σύστημα, το οποίο όμως κοιτάξτε να δείτε τι κάνει, και αυτό είναι και αν θέλετε
1: άδικο. Είναι άδικο σε πολλές
12: περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο άδικο, είναι εντελώς αφύσικο θα έλεγε κανείς, δεν συνάδει με την εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή στην Ελλάδα για πολλές δεκαετίες οι πανελλαδικές εξετάσεις, με τις διάφορες παραλλαγές τους βέβαια που τις έχουμε ζήσει όλοι και όλες, οι πανελλαδικές εξετάσεις καθορίζουν το περιεχόμενο και τη μέθοδο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κανονικά είναι το αντίστροφο.
1: Σωστά,
12: δηλαδή διαμορφώνεται το περιεχόμενο και η μέθοδος.
1: Απαξίωσε το λύκειο. Απαξίωσε το λύκειο.
12: Οι εξετάσεις έρχονται να εξετάσουν αυτό που έμαθε στην τάξη. Ναι. Εδώ έχουμε ακριβώς
1: εδώ το έχω μια μικρή ένσταση. Όχι αυτά που έμαθε στην τάξη, αυτά που έμαθε στο φροντιστήριο.
12: Αυτό που έμαθε στο φροντιστήριο.
1: Και
12: στην εξέλιξή τους λοιπόν μέσα από τις δεκαετίες, γιατί διαφορετικά ήταν όταν δίναμε εμείς πανελλαδικές στη δεκαετία του 80, διαφορετικά έχει εξελιχθεί σήμερα η κατάσταση, σήμερα έχει γίνει ακόμα χειρότερη. Έχουμε ένα εξεταστικό σύστημα το οποίο δεν εξετάζει πια αυτό που μπορείς να μάθεις μέσα στην τάξη, εξετάζει μόνο αυτό που μπορείς να μάθεις μέσα στο φροντιστήριο.
1: Yeah.
12: Αχρηστεύοντας επί της ουσίας μία βαθμίδα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κυρίως το λύκειο. Ξέρουμε όλοι και το ξέρουμε ως γονείς ότι το λύκειο επί της ουσίας, η παρουσία των παιδιών μας στο λύκειο δυστυχώς σήμερα έχει τη μορφή να μετράμε απουσίες για να βλέπουμε ποιο είναι το υποχρεωτικό να είμαστε εκεί, να περάσουμε ατελείωτες ώρες μέσα στην τάξη και μετά να πάμε στο φροντιστήριο για να ετοιμαστούμε για τις εξετάσεις.
1: Άρα,
12: και όλο αυτό πέρα από το ψυχικό βάρος και νομίζω.
1: Αλλά και ένα οικονομικό. Και ψυχικό βάρος και οικονομικό κόστος.
12: Έχει ένα τεράστιο οικονομικό βάρος για την οικογένεια. Δεν έχει ένα οικονομικό. Έχει ένα τεράστιο οικονομικό βάρος για τις οικογένειες. Το οποίο είναι δυσβάστακτο για τη μεγάλη πλειοψηφία.
1: Υπολογίζεται 1-2 δισεκατομμύρια. Εσύ το υπολογίζετε 1 δισεκατομμύριο.
12: Υπολογίζεται περίπου, γιατί καταλαβαίνετε ότι βασιζόμαστε, εμείς στην Ελλάδα βασιζόμαστε στα επίσημα στοιχεία που έχουμε ως προς
1: ναι, ναι, ναι,
12: δηλαδή τα δηλωμένα στην
1: Ελλάδα. Τα δηλωμένα προφανώς υπάρχουν και τα άλλα τα οποία είναι, το διπλασιάζουν.
12: Ναι. Οπότε υπολογίζουμε ότι φτάνουν με τα επίσημα στοιχεία, αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο, το οποίο ετησίως. Έτσι. Το οποίο είναι επίσης ένα πρωτοφανές φαινόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν προσπαθούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να εξηγήσουμε σε ανθρώπους από άλλες χώρες το σύστημα των φροντιστηρίων και των πανελλαδικών εξετάσεων στην Ελλάδα, συνήθως δεν τα καταφέρνουμε.
1: Ναι,
12: δεν
1: ναι,
12: καταλάβουν.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις αλλαγές που προτείνετε λίγο και να απαντήσετε σε ορισμένες ενστάσεις που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί.
12: Ναι, ναι,
1: λέτε λοιπόν απολυτήριο με το απολυτήριο. Βασικά. Αλλάζετε, έχετε δύο δεξαμενές, να το πω, σχολών. Οι δεξαμενές οι οποίες προφανώς αυτές οι σχολές δεν είναι οι προτιμητές, άρα δεν έχουν τον αριθμό φοιτητών.
12: Όχι, είναι οι προτιμητές. Είναι οι προτιμητές. Θα ήθελα να σας διακόψω, με συγχωρείτε.
1: Ναι, όχι, όχι, ναι, εννοείται.
12: Αυτό που λέμε εμείς, και αυτό τουλάχιστον όσοι δουλεύουμε στα πανεπιστήμια το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά τμήματα αξιόλογα και πολύ υψηλού επίπεδου, στα οποία η ζήτηση από την πλευρά των φοιτητών, δηλαδή των υποψηφίων των μαθητών,
1: ναι,
12: ας πούμε,
1: δεν είναι προτιμητές,
12: οι επιλογές των μαθητών να σπουδάσουν αυτά τα αντικείμενα, μπορούν να καλυφθούν από τις διαθέσιμες θέσεις που έχουμε. Προσέξτε,
1: άρα
12: όχι
1: δεν
12: γιατί τα επιλέγουν λίγοι, αλλά γιατί έχουμε αρκετές θέσεις για τις επιλογές.
1: Ωραία. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και. Δηλαδή, να υπάρχει πολύ αυξημένη ζήτηση.
12: Αυτό μπορεί να αλλάζει, γιατί κάποια αντικείμενα είναι υψηλή ζήτηση σήμερα και κάποια
1: αύριο
12: μπορεί να μην είναι αύριο.
1: Άρα, εκεί που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
12: Και αυτό το προβλέπουμε.
1: Θα καλύπτονται χωρίς. Θα μπαίνουν αυτόματα τα παιδιά. Πώς θα γίνεται αυτό?
12: Θα μπαίνουν με το απολυτήριο λυκείου, όχι αυτόματα. Όχι αυτό που λένε με τρία, α πούμε, μπαίνουν. Με το απολυτήριο λυκείου.
1: θα παίρνουν το απολυτήριο
12: λυκείου.
1: Αυτό θα προϋποθέτει, προφανώς θα, αυτό θα είναι στο μηχανογραφικό που θα δηλώνουν τα παιδιά οι σχολές αυτές.
12: Μπορούμε να μπούμε και σε τεχνικές λεπτομέρειες, εάν θέλετε.
1: Όχι, δεν θέλω πολύ λεπτομέρειες.
12: Θα σας πω μια κουβέντα μόνο. Ναι. Για τα τμήματα θα γίνεται μια πρόωρη δήλωση των επιλογής από την πλευρά των μαθητών στην αρχή της τρίτης λυκείου, όπου αμέσως θα μπορεί σε λίγες μέρες να φανεί, μηχανογραφικά δηλαδή να φανεί, ότι σε κάποια τμήματα οι επιλογές των παιδιών καλύπτοντας διαθέσιμες θέσεις. Αυτά τα παιδιά έχουν προεξασφαλίσει, ας πούμε, την εισαγωγή τους, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα τα πάνε καλά.
1: Θα πάρουν το πολιτήριο.
12: Το οποίο είναι το μήνυμα, ας το πούμε, μήνυμα των γνωστικών. Έτσι.
1: Ωραία.
12: Των γνωστικών ικανοτήτων που μπορούμε να διασφαλίσουμε. Και παράλληλα, βέβαια, καταργούμε την ΕΔΕ, η οποία δεν λειτουργήσε, και αυτό το λένε πλέον ακόμα και οι άνθρωποι που την είχαν υποστηρίξει στην αρχή.
1: Για τη βάση μιλάτε, έτσι.
12: Για την ελάχιστη βάση.
1: Για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που ουσιαστικά τα παιδιά που κόβονταν από την ελάχιστη βάση μπορούσαν να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια πολύ εύκολα. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πάρουν για να πληρώσουν. Πελάτες ήταν για τις σχολές.
12: Πολύ εύκολα αν είχαν να πληρώσουν, βέβαια.
1: Γι' αυτό, υπό αυτή την έννοια, να πληρώσουν, είπα.
12: Αν είχαν να πληρώσουν, αφού είχαν πληρώσει.
1: Τα φροντιστήρια.
12: Ένα σκασμό λεφτά στα φροντιστήρια, έτσι.
1: Ερώτηση τώρα. Mm. Αυτά τα παιδιά που θα συμπληρώσουν για να μπουν σε αυτές τις σχολές, έχουν δικαίωμα να κάνουν και δήλωση για τις άλλες που είναι αυξημένες αίτησης ή θα περιορίζεται
12: αυτό? Τα παιδιά θα δηλώσουν την σειρά επιλογών τους ως ένα ορισμένο αριθμό, τον οποίο θεωρούμε ότι είναι λογικός, περίπου 10 σχολές, ας πούμε, που είναι οι σχολές που τα ενδιαφέρουν. Και αμέσως θα ξέρουν εάν σε αυτές τις σχολές έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν, με την προϋπόθεση του απολυτηρίου βέβαια, μία θέση. Εάν μπουν σε αυτό το σύστημα και εξασφαλίσουν αυτή την θέση, προφανώς δεν θα κάνουν άλλο μηχανογραφικό, εκεί θα κάνουν τη δική τους επιλογή. Αν αποφασίσω εγώ ότι θέλω να σπουδάσω διεθνείς σχέσεις, ας πούμε, κατά πρώτη επιλογή και εισαχθώ σε αυτό, δεν μπορώ να κρατάω τη θέση και μετά να πάω να διεκδικήσω κι άλλες, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, ωραία, το ξεκαθαρίζετε.
12: Θα κληρώσω αυτή τη θέση, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο εξάλλου.
1: Άρα εδώ θα πρέπει να είναι πρώτη τους επιλογή αυτές τις σχολές, έτσι, για να έχουν τη θέση αυτή.
12: Ακριβώς, θα πρέπει να είναι αυτό που θες να σπουδάσεις.
1: Ωραία, ωραία, πολύ καλό αυτό μου ακούγεται.
12: Επί της ουσίας αυτό γίνεται σήμερα. Απλά με το σύστημα που έχουμε, τελικά στα τμήματα, τα παιδιά μπαίνουν άλλαντάλλων στα τμήματα τα οποία επιθυμούν, διότι χάνουν τμήματα τα οποία επιθυμούν, γιατί έχουν βάλει άλλες σχολές πιο πριν, και όλο αυτό εξαρτάται από τον τζόγο, ας πούμε, των πανελλαδικών.
1: Ωραία, πάμε τώρα στις σχολές όπου θα χρειάζεται βαθμός, όχι μόνο το απολυτήριο, προφανώς θα υπάρχει.
12: Στις σχολές που οι επιλογές των φοιτητών είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες.
1: Εκεί θα βάλει η σχολή ένα βαθμό απολυτήριο ή θα είναι προκαθορισμένος αυτός ο βαθμός?
12: Κοιτάξτε, εκεί αυτό που προτείνουμε εμείς είναι το εξής. Μεταβατικά, και μέχρι να αναμορφώσουμε, γιατί αυτό δεν έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα, αλλά αυτό είναι το σημαντικό της δικής μας πρότασης, ότι εμείς θα αναμορφώσουμε το λύκειο και θα αναμορφώσουμε και θα αναβαθμίσουμε και το απολυτήριο της τρίτης λυκείου. Μέχρι να γίνει αυτό στο ενδιάμεσο στάδιο, δηλαδή στις μεταβατικές, ας πούμε, διατάξεις, για να το πούμε έτσι με νομοτεχνικούς όρους, στα τμήματα υψηλής συζήτησης, για όσα χρόνια, 2-3 χρόνια, όπως θα πάρει συνήθως αυτή είναι το περιθώριο, ας πούμε, των μεταβατικών διατάξεων, τα παιδιά θα συνεχίσουν να δίνουν τις εξετάσεις για αυτά τα τμήματα όπως τις ξέρουμε σήμερα. Δεν θα έρθουμε να ταράξουμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και τους
1: γονείς. Άρα εκεί δεν καταργούνται οι εξετάσεις. Θα δίνουν εξετάσεις κανονικά.
12: Μεταβατικά κρατώνται και με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του λυκείου.
1: Αυτό
12: πώς
1: θα πάρει, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας?
12: Συνήθως αυτό γίνεται από την νομοθέτηση. Ξεκινάει την επόμενη χρονιά τη νομοθέτηση, γιατί έχουμε σχολικές χρονιές.
1: Προφανώς τα παιδιά που όταν θα νομοθετήσει.
12: Για να το πούμε πολύ χοντρικά, όταν μπει στην πρώτη λυκείου στο αναβαθμισμένο λύκειο, θα τελειώσει με το αναβαθμισμένο απολυτήριο. Και όταν το κάνεις αυτό, τότε η κατάταξη και για τις σχολές υψηλής ζήτησης, ας το πούμε έτσι, θα γίνεται με βάση το βαθμό του απολυτηρίου της τρίτης λυκείου, το οποίο δεν θα είναι όμως το σημερινό απολυτήριο με τις ίδιες διαδικασίες. Θα είναι ένα απολυτήριο το οποίο θα έχει διαδικασίες εξεταστικές αδιάβλητες. Έχουμε αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη
1: σειρά. Αυτές οι εξετάσεις θα γίνονται σταδιακά, και δηλαδή θα συμμετέχει ο βαθμός του παιδιού που δίνει εξετάσεις στην πρώτη ηλικίου, στη δεύτερη ηλικίου, στην τρίτη ηλικίου ή μόνο στην τρίτη
12: ηλικίου? Εμείς μένουμε στην τρίτη ηλικίου. Την πρώτη και τη δεύτερη ηλικίου τη βγάζουμε εκτός κατευθύνσεων. Θέλουμε να αφορά τη γενική παιδεία, τη μόρφωση των παιδιών σε διάφορα αντικείμενα, στα αντικείμενα της γενικής παιδείας, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τον μαθητή για να μπορεί
13: μπορεί να κάνει την επιλογή.
1: Άρα ο βαθμός του απολυτήριου της τρίτης λυκείου θα καθορίζεται από την τελική εξέταση ή και από τους βαθμούς που θα έχει, όπως τα ξέρουμε τώρα, τρίμηνα ή τετράμηνα, τέλος πάντων.
13: Και από τους βαθμούς, με αυτό είναι η αναβάθμιση του λυκείου.
1: Δεν θα είναι one-off σε μία εξέταση.
13: Δεν θα είναι one-off, όχι. Θα είναι ο βαθμός που παίρνουμε, οι επιδόσεις που έχουμε και με την ποσόστοση, με τις εξετάσεις
1: επομένως,
13: που έχουμε στο τέλος, μόνο που οι εξετάσεις θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνονται σήμερα.
1: Επομένως εδώ τώρα, αν δηλώσουν κάποιοι υποψήφοι φοιτητές στην ιατρική για παράδειγμα, αυτοί που θα έχουν τους καλύτερους βαθμούς του απολυτηρίου θα παίρνουν τις θέσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί από τις σχολές, έτσι.
13: Αν και ακούγεται ρηξικέλευτο και ριζοσπαστικό και είναι για τα ελληνικά δεδομένα, θέλω να σας πω ότι αν ρίξουμε μία ματιά στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα δούμε ότι με διάφορες παραλλαγές οι περισσότερες χώρες, τουλάχιστον εκείνες οι οποίες έχουν πολύ ανεπτυγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, οι βασικές χώρες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετούν κάποιον τέτοιον τύπο μεικτό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Η δύσκολη ερώτηση τώρα.
13: Δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στο απολυτήριο, γιατί εκεί αξιολογείται.
1: Ωραία.
13: Ο μαθητής.
1: Η δύσκολη ερώτηση τώρα. Λέτε λοιπόν ότι τελειώνουν οι εξετάσεις. Ωραία. Αλλά οι εξετάσεις μπαίνουν στην τρίτη λυκείου μέσα. Άρα εδώ, μήπως υπάρχει ένας κίνδυνος. Όχι, να μου το απαντήσετε συνολικά.
13: Πάντα.
1: Ναι, πάντα. Ναι. Απλώς λέω ότι τώρα, μήπως η παραπαιδεία μεταφερθεί στην ανάγκη να έχουμε καλύτερους βαθμούς στην τρίτη λυκείου. Δηλαδή,
13: ωραία,
1: διαμορφώσουμε. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, σε σχέση με την διαβλητότητα. Προφανώς. Εδώ δεν θα υπάρχει κοινός τρόπος εξετάσεων, δεν θα δίνουν όλα τα σχολεία με τον ίδιο τρόπο. Αυτά θα τα καθορίζουν κατά τόπους οι διευθύνσεις και ανάλογα με τα λύκια και την ύλη που έχουν διδαχθεί τα παιδιά. Μήπως εδώ υπάρχει γεωγραφικά, τοπικά μια διαφοροποίηση ή διαφοροποίηση θεμάτων, ας πούμε το λύκειο στο Κουκάκι έβαλε δυσκολότερα θέματα και αρχίζουμε μπαίνουν σε μια διαδικασία, ενώ το Λύκειο στην Κηφισιά έβαλε ευκολότερα θέματα, άρα αδικήθηκαν τα παιδιά στο Κουκάκι, λέω. Έτσι, σας βάζω τον προβληματισμό συμπυκνωμένο να μου απαντήσετε.
13: Είναι πολύ βάσιμες αυτές οι ερωτήσεις. Θα απαντήσω στην πρώτη όσον αφορά τη βαθμολογία, που είπατε και την μεταφορά, ας πούμε, της παραπαιδείας στην τρίτη Λυκείου. Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς δεν λέμε ότι θα εξαλειφθεί η φροντιστηριακή εκπαίδευση. Εξάλλου το δικαίωμα στη φροντιστηριακή εκπαίδευση είναι σαφές και ισχύει σε όλες τις χώρες.
1: Ναι, σωστό.
13: Το ζήτημα είναι η φροντιστηριακή εκπαίδευση να μην υποκαθιστά, αντικαθιστά την εκπαίδευση μέσα στο σχολείο. Αυτό που λέμε λοιπόν εμείς είναι ότι η τρίτη Λυκείου είναι αφιερωμένη επί της ουσίας σχεδόν το σύνολο των μαθημάτων, των ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα κατεύθυνσης. Μειώνουμε στην τρίτη Λυκείου εταίρο τον αριθμό μαθητών στη τάξη. Ήδη έχουμε ανακοινώσει τη μείωση των μαθητών και στην πρώτη και στη δεύτερη Λυκείου σε 22 άτομα. Στην τρίτη Λυκείου προχωράμε ενδεχομένως σε περαιτέρω μείωση και όπου χρειάζεται, δηλαδή σε σχολεία και σε περιοχές που έχουν αρκετά παιδιά στην τάξη, στα βασικά μαθήματα προτείνουμε και την εισαγωγή ακόμα και δύο εκπαιδευτικών στην τάξη, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν εξειδικευμένη, σχεδόν εξαπεκτικευμένη διδασκαλία των μαθημάτων στα οποία τους ενδιαφέρουν περισσότερο και θα διαγωνιστούν τελικά για να σπουδάσουν αυτό που θέλουν και για να είναι προετοιμασμένοι και για τις σπουδές, για να μιλήσουμε λίγο για την ουσία, μέσα στην τάξη. Και οι εξετάσεις του Λύτη για το απολυτήριο, καταρχήν είναι δέσμευσή μας ότι οι εξετάσεις αυτές θα αφορούν θέματα και,
1: που διδάσκονται.
13: Κεφάλαιο,
1: όχι από δεξαμενές.
13: Μπορεί να διδαχθεί μέσα στην τάξη.
1: Ναι,
13: μπορεί να διδαχθεί μέσα στην τάξη.
1: Αυτό είναι δίκαιο. Γιατί
13: είναι,
1: τώρα
13: αυτονόητο,
1: είναι αυτονόητο.
13: Αλλά το τονίζω γιατί στην Ελλάδα δεν είναι.
1: Γι' αυτό είπα εγώ ότι είναι άδικο το σύστημα. Όχι με την έννοια ότι είναι διαβλητότητα. Δηλαδή, εγώ διδάσκω με κάποια πράγματα. Βγαίνει ένα θέμα από τη δεξαμενή που θα πρέπει να έχω πάει φροντιστήριο για να έχω μάθει ή να με έχει εκπαιδεύσει μάλλον το φροντιστήριο για να μπορώ να απαντήσω.
13: Αφαιρούμε από την ύλη, και αυτό είναι σημαντικό, αφαιρούμε από την ύλη την πανεπιστημιακού επίπεδου ύλη, γιατί το Λύκειο δεν είναι μικρό πανεπιστήμιο.
1: Ωραία, απαντήστε μου και σε αυτό στη διαφοροποίηση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων ανά περιοχή.
13: Καταρχήν, σε κάθε εξέταση, όπως γνωρίζουμε, γιατί στην Ελλάδα κοντεύουμε να ξεχάσουμε και τα βασικά, σε κάθε εξέταση η δυσκολία των θεμάτων πρέπει να είναι διαβαθμισμένη. Δεν είναι να εξετάζει όλα τα επίπεδα των μαθητών και να τους κατατάσσει, ας πούμε, να τους βαθμολογεί. Δεύτερον, αυτό που προτείνουμε εμείς είναι ότι το αδιάβλητο θα διατηρηθεί με πολλούς τρόπους που έχουν να κάνουν και με την επιλογή θεμάτων, δηλαδή με την επιλογή θεμάτων όχι από την τράπεζα θεμάτων όπως είναι σήμερα, αλλά από μια άλλη μορφή τράπεζας θεμάτων, οπότε να υπάρχει σε ένα βαθμό τουλάχιστον μια κανονικοποίηση, ας πούμε, για να το πω έτσι, δεν βρίσκω καλύτερη λέξη τώρα, των θεμάτων, από τα οποία, τα θεμάτων που μπορούν να επιλεγούν ως θέματα. Επίσης, αυτό οργανώνεται σε επίπεδο διευθύνσεων, πολύ σωστά είπατε, έτσι ώστε να αποτυπώνονται και οι περιφερειακές και τοπικές, ας πούμε, διαφοροποιήσεις στο σύστημα. Και κυρίως όμως, και σε αυτό θέλω να επιμείνω, εδώ είναι η εμπειρία που έχω λύσει πολλά χρόνια από το αδιάβλητο και των πανελλαδικών και άλλων εξετάσεων στην Ελλάδα, κυρίως τα γραπτά των μαθητών βαθμολογούνται με κρυμμένο το όνομα, όπως γίνεται σήμερα στις πανελλαδικές, mm-hmm. από άλλους καθηγητές και όχι από τους δικούς τους καθηγητές, και μία σειρά δικλείδων που έχουμε, με την εποπτεία mm-hmm. βεβαίως mm-hmm. της πολιτείας, και με μία σειρά δικλείδων που έχουμε, το έχουμε μάθει πώς μπορείς να κάνεις αδιάβλητες εξετάσεις, και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Κύριε Αραλιώτη, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Νομίζω χρειαζόμαστε πολύ
13: σερβουμένοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα.
1: Ρίξατε την πρόταση.
13: Και εγώ φοβάμαι συνήθως ότι έτσι υπερβάλλω στις λεπτομέρειες, αλλά ξέρω ότι μερικές φορές οι λεπτομέρειες έχουν σημασία.
1: Όχι, χρειάζεται, γιατί ένα πολύ καλό σχέδιο μπορεί να αποδομηθεί από τις λεπτομέρειες.
13: Βέβαια.
1: Και το ξέρετε, και στην πολιτική ισχύει αυτό. Κύριε Αραλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
14: Radio 989. Μιλάμε Αλφα 94,7.
15: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
16: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν,
17: δεν την αφήνουν ποτέ.
18: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
19: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας, και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο, και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
20: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
21: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
20: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
21: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
20: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
21: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
20: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
22: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
0: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
15: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
17: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
23: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
24: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Έφτασε η ώρα να αποχωρούμε. Φάγαμε και αυτή τη μέρα. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το αμερικάνικο όνειρο των καλοκαιρινών διακοπών. Το ελληνικό όνειρο. Τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, σήμερα έτσι να συνοψίσω λίγο την επικαιρότητα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ. Δεν υπάρχουν σκάνδαλα, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Μας αδικούν, είπε ο Πρωθυπουργός. Πασόκ προσπαθεί να χωθεί ανάμεσα στο δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει το επόμενο συνέδριο για τον επόμενο αρχηγό. Η Τουρκία ετοιμάζει το επόμενο διπλωματικό βήμα και επεισόδιο. Και εμείς, εγώ, η Λένα, εσείς, ετοιμαζόμαστε με τη λίστα του σούπερ μάρκετ, των καλοκαιρινών διακοπών, το κόστος. Προσθέτουμε, αφαιρούμε τα έξοδα, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το ποσοστό του 0,9% των καταθετών.
1: Είμαστε του 0.
0: Είμαστε του 0 που έχει 100 δισεκατομμύρια, κατάλαβες. Γιατί σου λένε, δεν ακούς που λένε, αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Μόνο που τα 100 δισεκατομμύρια είναι στο 0,9 του πληθυσμού. Όλοι οι υπόλοιποι κάτι χιλιάρικα έχουν, κάτι ξέρεις τέτοια.
1: Όχι σε καταθέσεις.
0: Λοιπόν, πάντως, το πραγματικό πρόγραμμα σταθερότητας είναι η λίστα του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, είναι επενδυτικό προϊόν. Έτσι, είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι όλα αυτά που ακούμε, ξέρεις, σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα, τα μειοανάκαμψη
1: και τα λοιπά. Η λίστα ήταν λίστα, τώρα είναι χαρτάκι.
0: Μικραίνει η λίστα, μικραίνει.
1: Σε καλό, ένα χαρτάκι
0: είναι
1: έγραψα.
0: Για την υγεία μας, Λένα. Πώς πάει εκεί έξω?
1: Δόξα τω Θεώ,
0: εντάξει, είσαι ήσυχη, φρόνιμη?
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Τύπος και υπογραμμός.
0: Ακούμε λοιπόν το δελτίο ειδήσεων με την Λένα Βασιλάκου και συνέχεια Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου που είναι εδώ.
2: Εκτάκτος, παιδιά. Το ντουμπλάρουμε στις δύσκολες σκηνές.
0: Πώς έγινε αυτό?
2: Όταν έχει καύσωνα δεν μπορεί να βγει ο Γιώργος.
0: Θα πας για Όσκαρ?
2: Ναι.
0: Είσαστε προτινόμενοι?
2: Εννοείται. Την Οδύσσια.
0: Έτσι. Ωραία η Οδύσσια, την είδες?
2: Το είδες.
0: Ναι, πολύ καλό.
2: Ναι.
0: Σούπερ.
2: Φοβερά. Έκοψε, λέει, 250 εκατομμύρια έβγαλε στο Σουκού.
0: Ναι.
2: Τίποτα. Άμα... εγώ τσαμπά και στην Οδύσσια δεν βρίσκει εισιτήριο. Τόσο κόσμο.
0: Γιατί πήγαινε στον Αγκυρό να δει. Θα πα στην Κίμπερλι κι εσύ.
2: Αγκυρό, θα στην Κίμπερλι και στο Κλίνι.
0: Και στο Κλίνι, έτσι.
2: Αλλιώ παίρνει Τραμπ. Καλά. Ένα γύρο.
0: Πήγαινε Κίμπερλι πρώτα.
2: Ναι, και άμα δεν. Γιατί δεν μπορεί και αυτό τώρα.
0: Και τώρα έχει δουλειά. Έχει Ιράν, έχει διάφορα πράγματα.
2: Έχει να σηκώσει το κύπελο, θέλει και 2 ώρες να πει δελτίο γιατί θα πει.
1: κόψτε τους.
0: Τον είδε πώ μπαστακώθηκε εκεί. Δεν υπάρχει ο τύπο.
2: Συμπεθέρα στο χώρο.
0: Θυμάσαι έναν παλιά που πήγαινε από πίσω από τις κάμερες και το φωτογραφίζαμε.
2: Ακόμα έχουμε 2-3 τέτοιου. Συμπεθέρα στο γάμο να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
2: Εκεί βγήκε. Που φώναζε ο φωτογράφος. Μόνο η κουμπάρα και το ζευγάρι. Μόνο η κουμπάρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως θες να πεις το δελτίο ειδήσεων?
2: Όχι, τι σημαίνει. Το βράδυ δεν θα φάω το πακέτο, όχι.
1: Για να ενοχλώ να φύγω εγώ.
0: Δελτίο ειδήσεων, Λένα Βασιλάκου. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Συνέγερμο σήμανε λίγο μετά τις 8 το πρωί στην Ακρόπολη. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες στη νότια είσοδο έναντι του μουσείου στο ύψος των εκδοτηρίων. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρει ελαφρά τραύματα στα πόδια, ενώ ο άνδρας έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά στο χέρι. Προβλήματα προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη της Δράμας και τα περίχωρά της. Πτώσεις δέντρων και στήλων ηλεκτροδότησης από τους ισχυρούς ανέμους. Συνολικά 41 κλήσεις δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος. Σε έκλειο καύσωνα και σήμερα η χώρα, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική, κυρίως στα δυτικά, λόγω και της μεταφοράς σκόνης από την Αφρική. Συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας για την προστασία των ευπαθών ομάδων από τη θερμική καταπώνηση. Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, καλώντας τους εργοδότες να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, όπως η παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, ιδίως σε εξωτερικούς χώρους. Έκκληση απευθύνει ο Δήμος Αθηναίων προς τους δημότες να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους μεταξύ 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενδεχομένως και στην Αττική. Υψηλός κίνδυνος επί εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα στην Αττική, την Εύβοια, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Προς ψήφιση τίθενται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας έπειτα από παρέλευση τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Το Υπουργείο Εργασίας τονίζει πως η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει πως δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Σήμερα εξάλλου ψηφίζεται και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τα ηλεκτρικά πατίνια. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θέτει ηλικιακό όριο τα 17 έτη, απαγορεύοντας πλήρως τη χρήση πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών, ενώ ταυτόχρονα εισάγει ρητή απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν ή να εκμισθούν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους. Παράλληλα, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση καθώς και η ένταξη σε ειδικό ψηφιακό μητρό. Νέα διάσταση λαμβάνει κρίση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα ανάμεσά τους και ένα ελληνικό τάνκερ. Σήμερα σταμάτησαν τα δύο πετρελαιοφόρα που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη υπογραμμίζει πως δεν επιτρέπει σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η Τεχεράνη στοχοποίησε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, προειδοποιώντας την Ουάσιγκτον ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί με την εμπλοκή των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συνεχόμενη νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης, ώστε να μειώσει την ικανότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Περιφερειακοί μεσολαβητές προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πρόταση, χωρίς πάντως να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας, Σπύρος Λάμπρου και Άννα Σταματιάδου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

0: Εντάξει, έχουμε εδώ κάποιες διαφωνίες περί μεγέθους. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα, γιατί υπάρχει και το ΕΣΡΟΥ. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Ντουμπλάρουμε τον Γιώργο Ευγενίδη στις δύσκολες σκηνές. Όταν υπάρχει κάψωνας, ταλαιπωρείται ο αγαπημένος μου φίλος. Οπότε σήμερα, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου εδώ. Άννα Σταματιάδου που είναι. Έλα τώρα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κιόλας. Άννα Σταματιάδου είναι αυτή. Κόλλησε στην κίνηση, όπως έχετε κολλήσει περισσότεροι, αλλά. Θεωρώ ότι περισσότεροι από εσάς πάτε διακοπές, φεύγετε ή είσαστε στις τελευταίες μέρες της δουλειάς και ετοιμάζεστε να βάλετε την αδειάρα σας και να φύγετε, να απογειωθείτε, να πάτε στο υπέροχο χωριό, στο υπέροχο νησί σας, στον υπέροχο προορισμό σας και να περάσετε θαυμάσια. Οπότε μη σας νοιάζει, εμείς θα σας κάνουμε παρέα δύο ωρίτσες μέχρι τις 12. Θα περάσουμε εξαιρετικά, θα βάλουμε ωραία κομμάτια, θα σας πούμε ωραίες ειδήσεις, θα σας πούμε και τι γίνεται στην επικαιρότητα, τα πάντα και θα περάσετε καλά και θα κάνετε λίγο υπομονή αν έχει λίγο κίνηση τώρα που κοίταγα λίγο εκεί στην έξοδο Λαμίας, αυτή την υπέροχη ιδέα που είχαν, έτσι ώστε όλα τα αυτοκίνητα να διοχετεύονται από κύριο το συγκεκριμένο κομμάτι που βγαίνει για την Εθνική Οδό, από την Αττική Οδό, και τώρα κάνουν κάποια έργα, μήπως και βοηθήσουν λίγο την κατάσταση. Εκεί έχει αρκετή κίνηση. Αν θέλετε να φύγετε τώρα από την Ηρακλείου λίγο πιο πριν για να βγείτε στην Εθνική από κάτω, ναι, θα σας βοηθήσει και αυτό. Λίγο είναι, καλύτερα τα πράγματα. Έξοδος προς Κηφισίας, στην Κηφισίας έχει κίνηση. Εντάξει, τώρα ο Κηφισός είναι καλύτερα από ό,τι ήταν στις 8.30 ώρα που έβλεπα. Λιμάνι Πειραιά. Κόσμος πάρα πολλής, λιμάνι Λαυρίου κόσμος πάρα πολλής, αλλά στον Πειραιά θα έχετε την συγκεκριμένη κλασική κίνηση, την υπέροχη αυτή την καλοκαιρινή, με τους 40, 41, 42, 43 βαθμούς που θα έχετε σήμερα. Γιατί εντάξει, σήμερα θα έχουμε μία ζέστη. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα και γενικότερα με ζητήματα στην υγεία τους, καλό θα ήταν σήμερα να αράξουν μέσα, να διαβάσουν ένα βιβλίο, να ανοίξουν λίγο τηλεόραση, να ακούσουν ραδιόφωνο, να κάνουν πραγματάκια που τους αρέσουν μέσα στο σπίτι τους. Με το air condition, χαλαρά να πάρουν τα δροσερά τους αναψυκτικά, το τσάι τους, ό,τι αυτοί θέλουν. Να μην βγείτε έξω. Σας το ζητάω. Έχω μιλήσει με γιατρούς, έχω μιλήσει με 1002. Μην το ρισκάρετε. Ο πατέρας μου σήμερα, παιδιά, αν έχετε Θεό, μιλάμε. Ποιος είσαι, ρε. Πήγε 6 παρατέταρτο στη Λαϊκή. Εντάξει, ρε. Με το φακό. 6 παρατέταρτο ήταν στη Λαϊκή για να πάρει αγκουράκια και βλήτα. Πήρα τη μάνα μου το πρωί, μου λέει: ο πατέρας ήταν στη Λαϊκή, γιατί είναι και αθλητής. Θα σας πω πώς είναι αθλητής. Επειδή είναι καρδιοπαθής. Και έχει κάνει και τετραπλό bypass, γιατί κάπνιζε σαν φουγάρο. Τα παλάς τότε, τα θυμόσαστε, τα κατοστάρια. Ναι, τα κατοστάρια λοιπόν του κλείσανε τις αρτηρίες και κάναμε τετραπλό bypass πριν 30 χρόνια. Εξαιρετικά πήγε, να είναι καλά ο γιατρός που τον χειρούργησε και όλοι οι άνθρωποι τότε εκεί. Μια χαρά τώρα, έχει φτάσει 80 τόσο, δεν λέω ηλικίες για την τάξη, είναι τούμπανο. Αλλά κάθε πρωί φεύγει και κάνει 5 με 6 χιλιόμετρα περπατώντας. Σκυλί του πολέμου, το κάνει όλα τα χρόνια. Πριν δεν κουνιότανε. Έκοψε και το τσιγάρο, τα κόψε όλα. Αλλά τώρα με τη ζέστη του είπανε, όπα φιλαράκι, πάρε, κάνε λίγο διατάσεις. Διατάσεις μέσα και κοιλιακούς. Εντάξει, έχετε λίγο το νου σας, γιατί κάνετε οι μεγάλοι, κάνετε κάτι τσαμπουκάδες τώρα, έχετε κάτι παλικαρισμούς, κάτι εγώ μπορώ, κάτι ξέρω εγώ πάω. Θα σας έρθει, ας πούμε τώρα, ας πω, θα σας έρθει να πάρετε τα μάξι, το πάτε για σέρβις 80 τόσο χρονών, γιατί κάτι σου χτυπάει. Πώς λένε στη Λάρισα, καπ καπ, κατ κατ, κατ καν γκαπ γκαπ. Κάπου κάπου κάτω κάτω κάτι κάνει γκαμ γκαμ. Αυτό θα σας έρθει σας τώρα. Μην το κάνετε, μην το κάνετε. Θα πάρετε το βράδυ το γιατρό. Μετά του πεις, Νίκο, έχω μια ζαλάδα. Μου ανέβει και η πίεση. Πώς να μην σου ανέβει. Μην βγείτε έξω με το 43. Ούτε χρειάζεται να πάτε για μπάνιο. Όπα, χαλαρώστε λίγο μέσα. Λίγο. Αυτό. Ναι. Τώρα λέγαμε πριν, γιατί αργήσαμε να αφήσουμε και την αγαπημένη να πει το δελτίο. Λέγαμε ότι αυτός ο Τραμπ, ρε φιλαράκι, σαν τη Συμπεθέρα. Άσε τα παιδιά να σηκώσουν το κύπελο. Καθόταν εδώ να μιλήσει με τον ένα, να μιλήσει με τον έλα, να κάνει αυτό. Είναι η θεία που κάθεται εκεί πέρα και δεν φεύγει, να φωτογραφηθεί το ζευγάρι. Κάτσε λίγο στην άκρη. Εκεί βγήκε και ο φωτογράφος που έλεγε το ζευγάρι μόνο, το ζευγάρι και η κουμπάρα μόνο. Και μετά ήταν και οι δυσκολίες του φωτογράφου, γιατί οι γυναίκες έχουν και μία τρέλα. Φόραγε η κουμπάρα ένα πιο έτσι φανταχτερό φόρεμα από ό,τι ήταν το νηφικό. Δηλαδή, βάλ το λίγο στο μυαλό σου κι εσύ. Τους παντρεύεις, δεν τους χωρίζεις. Και έλεγε η κουμπάρα να κάτσει δίπλα από το γαμπρό. Γιατί άμα κάτσει δίπλα από την ύφη και αρχίσουν τα συγκριτικά, και είναι η κουμπάρα τίποτα δύναμη. Αυτό ευρύστερνη, ψηλή, αυτό, καλλίγραμμη, ωραίο, με το μαλλί αυτό. Και η νύφη δεν είναι, χάνει η φωτογραφία. Και δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο γιατί έχεις και γιορτή. Μετά έχεις τετραπέζια, έχεις χορούς, έχεις αυτό. Γίνονται παρεξηγήσεις. Κάτσε λίγο στην άκρη, έτσι και οι συμπεθέρες. Αυτό που δίνανε το μέλι, θυμόσαστε. Αυτό εκεί τότε. Κάτσε λίγο στην άκρη και εσύ. Καλή σας μέρα. Αλφα Radio 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρους, Σταμάτης Καλούτσος. Στον ήχο Ντίνα Μόσχου, παιδιά, αγαπημένος άνθρωπος. Θυμόστε τι έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα από Δήμο Βερίκιο και Σπύρο Λάμπρου στα χρόνια του Αλφα 989 πριν από αρκετό καιρό. Θα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο να σας απαντήσει, να σας πει τις καλημέρες της, ο πιο γλυκός από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που έχουμε εδώ στον Αλφα Radio 989, από τους πιο έμπειρους ανθρώπους και από τους πιο καλούς. Να το ξέρετε και όταν την ακούτε, να ξέρετε ότι πίσω από το μικρόφωνο υπάρχει μια πολύ ωραία ψυχή. Λοιπόν, Σάκης, καλημέρα. Γεια σου, Σπύρο και Ανούλα Γλυκιά. Χαίρομαι που σας ακούω σήμερα. Έκπληξη, παιδιά, έκπληξη. Είμαι στη δουλειά. Ω, φιλαράκι, μπράβο. Ρεπορταζάκι λίγο Κύπρου. Προχωράει σε ένα σχηματισμό ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Κάτσε να δεις και εδώ τι γίνεται, γιατί χτες στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός επέμενε και είπε ότι, παιδιά, το ξεκαθαρίζουμε. Τώρα πλέον δεν το συζητάμε. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Τελείωσε αυτό, το καθαρίσαμε το 27. Την άνοιξη του 27 ή άνοιξη καλοκαίρι. Καλοκαίρι δεν το κάνει. Μην το συζητάτε, γιατί θα αρχίσει να στραβώνει ο κόσμος. Γιατί άμα κάνεις εκλογές το καλοκαίρι και δεν βγει κανένας και πάμε σε δεύτερες εκλογές και αυτό, δεν θα χαλάσει Ιούνιο-Αύγουστο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είπαμε πάμε για μπάνια. Πάμε για διακοπές. 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9. Μακάρι να φεύγετε όλοι για διακοπές. Σας εύχομαι πραγματικά να έχετε γεμάτες τσέπες. Εντάξει, θα υπερβάλλουμε και λίγο. Να έχετε γεμάτες τσέπες, ρε, να περάσετε καλά. Και να σου πω κάτι. Και όσοι πάτε στα χωριά σας, μη μασάτε. Δώστε το επόνο, γιατί και τα χωριά είναι πάρα πολύ ωραία. Και πολλές φορές σε αυτά τα μέρη που μεγαλώσαμε, περνάμε και ακόμα καλύτερα. Εγώ δηλαδή τα λατρεύω το χωριό μου, το λατρεύω πάρα πολύ. Και είναι και σημεία που χαλαρώνεις. Ξέρετε κάτι. Έχω πάει και σε πολύ ωραία ξενοδοχεία και λόγω της δουλειάς είχα την τύχη να ταξιδέψω πολύ και να πω σε πολύ ωραία ξενοδοχεία και με φοβερές κλειδές και τρομερά πρωινά και όλα αυτά. Και ξέρεις, κάποιες άλλες φορές πας στο χωριό σου και βλέπεις τους ένα-δύο δικούς ανθρώπους και την κυρία από κάτω που σου φωνάζει: Σπυράκο, τι κάνεις, σε βλέπουμε. Με αυτή την αγάπη που έχουν, επειδή μου τη γνήσια αγάπη γι' αυτό, ή τι κάνεις, σε είδαμε, ή ξέρεις, θα σου πούνε και το άλλο. Σπυράκο, πάχινες. Πάχινες, γιατί βλέπω την μπλούζα σου τραβάει. Δεν θα σου το πει Αθηναίος, είναι πιο sick. Ενώ η άλλη το λέει: Με καλή αυτή. Με καλή τέτοια, ναι. Μετά θα σου πει πάχινες και όταν ανέβεις απάνω, σου πει: Σπυράκο, έλα λίγο κάτω. Έχω φτιάξει μια φοβερή καρυδόπιτα. Θα τη πω: Όχι, κυρία Κατίνα, γιατί τώρα αφού έχω πάρει και κιλάκια. Άι, καημένε τώρα αυτό, θα σε παχύνει. Πάρε που σου λέω. Και δεν μπορείς να μην το πάρεις, θα το πάρεις. Έτσι είναι. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Και οι μεζέτες και οι βόλτες και οι παρέες και οι καφέδες με τις ώρες κάτω από το πλατάνι, ή αν είσαστε σε νησί να βλέπετε τη θάλασσα και εσείς είστε και πιο ψηλά από το νερό. Δεν πειράζει, αυτό είναι το ωραίο. Καλημέρα σας. Δύο βιβλία, λέει, συζητούν για τη νέα τεχνολογία, λέει το ένα το άλλο. Διάβασε το καινούργιο αστείο για το τάμπλετ. Όχι, δεν το άνοιξα καν. Μου τελείωσε η μπαταρία στη μέση της σελίδας και έμεινα από φόρτιση. Καλώς, καλώς. Γεια σου, Αλικάκι μου. Τέλεια έκπληξη, αδυναμίες μου, λέει. Θα πάω μια εβδομάδα μόνο διακοπές λόγω εργασίας. Ναι, αλλά είναι καλό. Γεια σου, Δημητράκη μου. Είναι καλό το ότι δουλεύουμε και δουλεύουμε δυνατά. Γεια σου, Μελέτη μου αγαπημένε. Καλημέρα. Θα σας ακούμε τώρα και τις καθημερινές. Πολύ ευχάριστο για μας. Παιδιά, σήμερα κάνουμε ένα ζέσταμα. Άννα Σταματιάδου, κοντά σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Μία ώρα.
0: Ναι.
1: Από τα Βρυλίσια.
0: Ναι.
1: Καλά δεν έφυγε ο κόσμος. Εγώ αυτό αναρωτιόμουν μες στο αυτοκίνητο.
0: Άννα μου, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνεις. Ότι πρέπει να πάρεις σπίτι στην Κηφισιά για να μην αργείς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κηφισιά ή Εκάλη. Έλεος με τα Βρυλίσια πέρα. Έχει έρθει με τσάντες, τσαντάκια, δυο σακάκια, τρία μπουρνούζια. Αυτό, μαλλί αυτό το άφρο, το πάω διακοπές. Μια ωραία φούστα, είναι μια κούκλα. Πραγματικά, μα είχαμε κάμερα θα την λατρεύατε. Αλλά εντάξει, ήρθε, ξέρεις τι μου θυμίζεις, την Ονά που έρχεται στο σπίτι. Γεια σας, και έχει τις λαμπάδες.
1: Κάτι έλεγες για τις κουμπάρες πριν και για τους γάμους.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ότι ο Τραμπ δεν έφευγε από το πλάνο να σηκώσουν οι άλλοι την κούπα. Ναι. Ήταν εκεί καρφωμένο. Δήμο, ότι ο Τραμπ δεν έφευγε από το πλάνο να σηκώσουν οι άλλοι την κούπα. Ναι. Ήταν εκεί καρφωμένο. Κάτσε, ρε φίλε, λίγο.

0: είναι μόνο 10 και 4 τι ώρα είναι, αλλά έχει και πάρα πολύ κίνηση.
1: Κάνουν
0: και κάτι
1: φεύγει.
0: Έργα εδώ στην έξοδο προς Λαμίας. Είναι ακόμη πιο στενός ο δρόμος, οπότε λίγο το νου σας.
1: Ναι. Γιάννη, γίνεται? Καλημέρα. Τι έστειλε ο Γιάννης εδώ πέρα, έχει στείλει. Κάτσε. Αμόλυβδη, 2,90 στη Σύρο. Περίμενε. Ναι, 2,30. Το ντίζελ 2,30.
0: Ναι, ποιο είναι στη Σύρο?
1: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης.
1: Από εκεί.
0: Πολύ ωραία, Γιάννη.
1: Από εκεί, πολύ ωραία δεν είναι.
0: Όχι, εντάξει, πολύ ωραία είναι που είναι στο νησί. Άσε, μην τη βλέπεις την ταμπέλα, μην τη βλέπεις.
1: Ποδαράκια, είναι και μεγάλη η Σύρος, δεν είναι εύκολο να την πας.
0: Τι ωραίος δρόμος για τρέξιμο είναι αυτός, ρε εσύ, Γιάννη. Βγες λίγο και τρέξε. Θα μου πεις τώρα με αυτή τη θερμοκρασία.
1: Αλλά τι? Θα πεθάνει με τους 43. Πού να τρέξεις? Και
0: κοίτα,
1: βαράει και ο ήλιος στα βράχια και βαράει και ο ήλιος στην άσφαλτο και γίνεται 60-65 βαθμοί.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, ναι, από το πρωινό τζόκινγκ. Να βγεις να τρέξεις.
1: Από το πρωινό τζόκερ δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
0: Καλά. Αυτό
1: να
0: είναι...
1: το κερδίζεις πρωί-πρωί.
0: Τρέχεις. Εγώ τρέχω, ναι.
1: Ναι.
0: Τρέχω. Δεν τρέχω έξω, βέβαια, εγώ. Διότι φοβάμαι μην τραυματίσω τη μέση μου, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο, ας πούμε, έξω. Αλλά στο γυμναστήριο, ναι, τρέχω. Σήμερα δεν πήγα.
1: Όχι. Θα μπορούσε, βέβαια, είχε πάει στις 7 η ώρα.
0: Καλέψε. 7 παρά 20.
1: Γυμναστήριο, ξύπνια... πόση ώρα πας?
0: Με ποιον μίλαγα πρωί-πρωί?
1: Όχι. Έλα, δώσε.
0: Με ποιον μιλούσα 9 παρά, παιδιά. Δεν φαντάζεσαι, Σπύρο.
1: Άμα σου πω εγώ με ποιον μιλούσα, δεν το πιστεύεις με τίποτα.
0: Με ποια, με τη
1: Σιντικρόφορ. Εγώ μιλούσα με την Νίκη Κεραμέως, όπου με παίρνει,
0: ναι,
1: υπουργός, και μου λέει το βράδυ έχουμε τη συνέντευξη στο Σταρ. Και τη λέω, ναι, Νίκη μου, δεν το θυμούν, νόμιζα ότι ήταν αύριο, ναι, σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε για τις συντάξεις κυρίας, που είναι ένα θέμα που καίει και περνάει το νομοσχέδιο, και θα μιλήσουμε και για τις αλλαγές λόγω του καύσωνα στους εργαζόμενους. Για πες εσύ με ποιον μιλούσες.
0: Πολλές αλλαγές, αλλά εκλογές, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, όχι το.
1: Όχι, όχι, άνοιξη. Είπε όμως ότι θα δώσει στη μεσαία τάξη. Άντε, εμείς είμαστε μικρομεσαίοι, εμείς εκεί. Τους επιχειρηματίες, λέει,
0: πιο πολύ.
1: Τίποτα. Το θέμα είναι να σου μαζέψει λίγο τη φορολογία. Να μην παίρνει 7 ευρώ και σου παίρνουν τα 3,5. Αυτό είναι. Να μην τα πάμε 50-50.
0: Είναι...
1: Δηλαδή να μην είμαστε μαζί. Δηλαδή
0: θα είναι αυτό το καλάθι της ΔΕΘ.
1: Θα είναι, ότι θα υπάρχει μια διευκόλυνση στη φορολογία. Καλά, θα δούμε τώρα.
0: Θα είναι μαζί με τα τρίγωνα και τα τσουρέκια, θα μας έχει και καμιά τέτοια έκπληξη.
1: Κάτσε, γιατί μου έχει καμιά τριγωνική άλλη και δεν μου αρέσει καθόλου. Καλημέρα! Καλημέρα στο Ρομέρ, καλημέρα, παιδιά. Το κακό του στον καιρό στη Σύρο, λέει, και όλους τους καιροσκόπους κάθε καλοκαίρι. Τζόνι, σε παρακαλώ, χρησιμοποιείς καλύτερες εκφράσεις.
0: Τζόνι, πρόσεχε τώρα που είσαι στο δρόμο, έτσι.
1: Μου συγχύζεσαι. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, λέει η Ρενάτα. Γεια σου, Ρενάτα. Γεια σου, Όλγα μας αγαπημένη. Όμορφα μου, παιδιά. Καλή εβδομάδα, καθημερινή. Μπράβο, λέει. Για μία μερούλα είναι, παιδιά. Αύριο έρχεται ο Γιωργάρας μας. Καλημέρα, καλή κυρία Άννα, λέει, κύριε Σπύρο. Μα στέλνετε, λέει, κανένα ταξιδάκι για δύο άτομα. Ωραία, θα σου ετοιμάσουμε κάτι το Σαββατοκύριακο. Φίλε στην έδρα μας. Γιατί τώρα είμαστε εκτός έδρας. Να σου είναι όφυτε, καλημέρα, Σπύρο, να έχεις αυτό το κέφι όλη τη ζωή. Πιάνουν τα φάρμακα, νεόφυτε. Αυτό είναι αλήθεια. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Και η φέτα.
1: Φέτα πάρα
0: δηλαδή,
1: πολύ.
0: Δηλαδή,
1: άμα δεν τρως καλά.
0: Δρά καταλυτικά στο Σπύρο Λάμπρου η φέτα, πραγματικά. Τι.
1: Ναι. Κοροϊδεύει.
0: Εξήγησε
1: γιατί...
0: στον κόσμο, ναι, τι παθαίνει όταν, ναι, τρως φέτα.
1: Ότι αν δεν έχω λίγο τυράκι.
0: Είμαι όπως εγώ με τον καφέ.
1: Ναι. Ναι, άμα δεν έχω λίγο τυρί στο φαγητό μου, δεν υπάρχει λόγος. Το αφήνω στην άκρη. Ναι.
0: Με όλα όμως.
1: Με όλα, μα πάει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν πάει. Τυρόπιτα επίσης, αν βάλεις φέτα που πάνε πολύ καλή.
0: Πώς έχουν χάσει και δεν σε έχουν τσακώσει για καμιά διαφήμιση
1: έχω
0: φέτας.
1: Αγάπη. Πες το. Καρπούζι πολύ δυνατό. Φρούτο. Φρούτο φέτα. Πεπόνι φέτα. Πολύ δυνατό. Ελληνικός καφές φέτα. Τρομερός και παξιμάδι. Άπαπα, δεν υπάρχει. Διαμάντι. Διαμάντι. Και κεφαλοτήρια, άμα θέλει. Άμα είναι και 24η ορίμανση, κεφαλοτήρι παξιμάδι ελληνικό. Α!
0: Οι φίλοι μου οι Ιταλοί κινδυνεύουν λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Κάτι να πάθουν τα παιδιά του.
1: Ω, παιδί μου, άκουρα, δει τι γίνεται τώρα. Λόγω
0: τη διαδικασία τη παρμεζάνα.
1: Τι?
0: Για πες.
1: Τρέμανε τα πόδια μου. Τρέμανε τα πόδια μου. Κάνε remake, λέει, τη διαφήμιση του Βέγκου. Τρώτε μακαρόνια.
0: Σωστά. Είναι ο κατάλληλος. Πραγματικά είναι ο κατάλληλος. Αν μας ακούνε.
1: Η φέτα, παιδιά, λέει, με έχει πει παιδοδοντίατρος, καθαρίζει την τεριδόνα. Τι σου είπα τώρα, κάτι θα πάμε σε break. Τι μου είπες, κάτι μου είπες για αυτό.
0: Για τους Ιταλούς, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών.
1: Και γυρνάμε. Τι γίνεται με την παρμεζάνα, δηλαδή, πώς θα το φας το μακαρόνι έτσι.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Για το γόνατο,
3: Αρθρολέν.
2: Για τη μέση,
3: Αρθρολέν.
2: Για τις αρθρώσεις,
3: Αρθρολέν.
2: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
3: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
6: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
7: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
8: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
9: Gas or Trash.
5: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
9: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
10: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Και μιλάμε τώρα για τυριά με την σταματιά. Διότι μου λέει: όχι, δεν κάνουν καλό τα τυριά στη ζέστη. Όχι, θα πεθάνεις. Και θα πεθάνετε όλοι όσοι τρώτε τυριά. Είναι αυτό του αδύνατου. Του αδύνατου, του δεν τρώω, του προσέχω και σε βάζω σε πρόγραμμα. Δεν είναι ένας καλός άνθρωπος όπως η Ματίνα Επαγώνη
12: που είναι συγκαταβατική.
11: Συγκαταβατική. Σου λέει: κάντο και αυτό, κάντο και
12: με
11: εκείνο.
12: Μέτρο,
11: θα την πληρώσεις, αλλά πρόσεχε.
12: Με μέτρο.
11: Λίγο. Χαίρετε. Τιμή μας και χαρά μας.
12: Τι κάνετε, ε?
13: Μεγάλη τιμή. Αυτό το ντουέτο πια το καταπληκτικό ακούμε.
12: Καλά είστε.
13: Και τι να πρωτοπείτε βέβαια. Τι να πρωτοπείτε. Και τι κουτσομπολιό να πρωτοπείτε. Να πείτε και
11: κάτι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Άμα το έχεις ακούσει δεν θα το πεις. Θα το πεις με τρόπο. Δεν κρατάμε κι εμείς κιόλας. Δεν κρατάς.
13: Δεν μπορείς εσύ να κρατήσεις παιδί μου.
11: Λοιπόν, Ματίνα μας, πες μας λίγο, δώσε 2-3 συμβουλές, γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματα, ειδικά από μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Τι να προσέξουν, γιατί ξέρεις, ο καθένας τώρα θέλει να κάνει και μια μαγιά, κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό έλεγα. Παίρνει ο άλλος να πάει στο συνεργείο τα μάξι τώρα. Ο άλλος θέλει να πάει μια λαϊκή στις 10.
13: Λοιπόν, δώσε τους λίγο δύο πράγματα. Λοιπόν, και τα παιδάκια, τα μωρά.
11: Μπράβο,
13: τα μικρά.
11: Για δώσε.
13: Είναι δύο κατηγορίες. Λοιπόν, πάμε. Οι μεγάλες ηλικία με υποκείμενα νοσήματα δεν βγαίνουν έξω. Εκτός αν είναι κάτι τόσο επίγον που χωράνε καπέλο, γυαλιά, ταξί, νερό στο χέρι, πάνε κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και γυρίζουν μέσα στο σπίτι. Στο σπίτι χρησιμοποιούν τη θερμοκρασία που έχουν μάθει. Δηλαδή, δεν βάζουμε το air condition τώρα στο full για να είμαστε δροσεροί. Στη θερμοκρασία που το σώμα τους και ο οργανισμός τους έχει συνηθίσει. Και επιπλέον, όταν βγούμε έξω και δεν αισθανθούμε καλά και γυρίσουμε στο σπίτι, θα μετρήσουμε πίεση, θα δούμε πώς αισθανόμαστε, αν έχουμε δύσπνοια ή οτιδήποτε, και θα πάρουμε το γιατρό μας. Πολλοί από αυτή την ομάδα υψηλού κινδύνου παίρνουν διουρητικά.
11: Α, για πες τώρα για τα φάρμακα.
13: Χάπια, μπράβο. Και εκεί μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Μπορεί να παίρνουν για την πίεση φάρμακα. Θα πρέπει λοιπόν, αν αισθανθούν κάποια συμπτώματα, να επικοινωνήσουν με τον γιατρό, να τους μειώσει τις δόσεις σε κάποια από τα φάρμακα αυτά, ούτως ώστε να περάσουν το τετραήμερο μια χαρά και να μην έχουν προβλήματα. Τρώμε ελαφρά, μικρά γεύματα, συχνά ελαφρά και όχι βαριά. Αυτοί οι οποίοι το βράδυ είναι καρδιοπαθείς και πάνε περπατάνε τα χιλιόμετρά τους κλπ. Αυτές τις μέρες δεν βγαίνουμε. Δεν πάμε να περπατήσουμε ούτε το βράδυ. Δεν ανοίγουμε παράθυρα να αερίσουμε το σπίτι για να μπει μέσα όλη αυτή η ζέστη και το αισθανθούμε άσχημα. Τα μικρά παιδιά, επειδή αρέσουν στις μητέρες να πηγαίνουν στις παραλίες, γιατί λένε να πίνουμε τα παιδιά να παίξουν,
12: ναι,
13: να περάσουν καλά, να είναι κοντά στη θάλασσα. 12-5 είναι οι θερμοκρασίες που δεν πρέπει να πλησιάσουμε, να βγούμε έξω και να πάμε στη θάλασσα. Μετά τις 5 το απόγευμα με 42-43 βαθμού μπορούν να πάνε οι ομάδες που μπορούν να πάνε να κολυμπήσουν, να καθίσουν. Οι υπόλοιποι είναι δύσκολα. 12-15 είναι οι πιο δύσκολες ώρες. Αυτοί που δουλεύουν σε οικοδομή.
11: Αγία, μπράβο. Και τα delivery, είναι, και καλό θα είναι να μην παραγγέλνουμε κιόλας.
13: Καλό θα είναι. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι νέοι και να αισθάνονται μια χαρά, όμως αυτές οι θερμοκρασίες επηρεάζουν τους πάντες. Γι' αυτό οι εργοδότες αυτό το ωράριο, ειδικά 12-1 μέχρι τις 4, θα πρέπει κάπως να δουν να σταματήσει η δουλειά των ανθρώπων αυτών στις οικοδομές, στις ταράτσες, εκεί που υπάρχει υψηλή θερμοκρασία και βράζει ο τόπος. Μην ξεχνάμε, όσοι υπόλοιποι βγούμε έξω, που μπορούμε να βγούμε γιατί έχουμε τις δουλειές μας κλπ. Νερό, γυαλιά, καπέλο και γρήγορα και επιστρέφουμε στο σπίτι. Δεν είναι μέρες για βόλτες και δεν είναι μέρες να πηγαίνουμε το απόγευμα τα παιδιά στα πάρκα.
11: Έτσι.
13: Δεν είναι μέρες που μπορούμε να βγούμε, γιατί και τα παιδάκια ακόμα, τα μωράκια, θα πρέπει, επειδή δεν μπορούν να εκφραστούν αν δεν αισθανθούν καλά κλπ, να τα προσέξουμε εμείς και μετά τις 5 που θα τα πάνε για μπάνιο ή πριν τις 11 που θα τα πάνε για μπάνιο, να του βάλουν τα αντιλιακά του, να του βάλουν το καπελάκι του, να του βάλουν τα γυαλιά του και κάτω από την ομπρέλα.
11: Πού θα πας διακοπές?
13: Στο Ναύπλιο.
11: Α.
13: Για μια εβδομάδα και μετά θα γυρίσω και θα πάω και στη Λίμνη.
11: Α, μπράβο, θα πας στο νησί.
12: Πολύ
13: καλή. Είχα στην Ήκονο 5 μέρες και πέρασε ωραία.
11: Α, είστε δύναμη. Είχε κόσμο?
13: Όχι, η Ήκονος που ξέραμε, τα παλιά χρόνια. Είναι η Ήκονος των τελευταίων 3 χρόνων. Νορμάλ πράγματα. Είχε κόσμο, αλλά όχι αυτά που γνωρίζαμε, που ξέραμε.
12: Και κάτι τελευταίο, κυρία Παγώνη, αυτές τις μέρες ιδιαίτερα η προσοχή χρειάζονται και οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν νευρολογικά θέματα. Πιθανότατα να χρειαστεί αλλαγή αγωγής, έτσι δεν είναι?
11: Μπράβο, ναι.
13: Εννοείται. Αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν όλα αυτά τα φάρμακα επικοινωνούν με τον γιατρό τους. Οι ίδιοι το ξέρουν, το καταλαβαίνουν, αισθάνονται αυτή την καταβολή κλπ. Γιατί αυτά τα φάρμακα τους ρίχνουν.
12: Ναι.
13: Επομένως θα επικοινωνήσουμε το γιατρό και θα ρυθμίσει τις δόσεις.
12: Μάλιστα.
11: Τα φιλιά μας. Καλημέρα. Φιλιά να πολλά. Περάσεις υπέροχα, φιλιά και στο Ναύπλιο και στη Λίμνο και παντού. Σ' αγαπάμε πολύ. Φιλιά. Ματίνα Παγώνη, ένας άνθρωπος οποίος, παιδιά, πέρα από τον αέρα τώρα του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε δύσκολες στιγμές. Τους έχουμε ζητήσει, ας πούμε, για ανθρώπους που είχαν ανάγκη νοσηλείας ή οτιδήποτε, όχι μόνο δικούς μας, γενικότερα. Είναι ένας άνθρωπος που πάντα θα βάλει το χέρι του για να διευκολύνει καταστάσεις. Μπράβο, ρε εσύ, Μελέτη. Να είσαι καλά.
12: Απαγορεύονται τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες. Μας έχει στείλει ο Μελέτης, ναι, εδώ περιέγραψε το. Εσύ που είσαι μακαρονάς, παιδί μου.
11: Είναι μια ωραία πιατελίτσα. Αυτή η λευκή, η ωραία, η που κάνει και θόρυβο. Πρέπει να κάνει θόρυβο το
12: για
11: πιάτο.
12: Για 4 άτομα είναι.
11: Όχι,
12: αυτό
11: δεν
12: το
11: είναι
12: πιάτο.
11: Για 4, αυτό είναι για 5? ένα σωστό. Θέλει λίγο τυράκι πάνω ακόμα. Έχει τη σαλτσούλα, το μακαρονάκι, κάτι σαλτσούλα και από πάνω έχει χιονίσει. Έχει τα Ιμαλάια από πάνω. Έχει ωραία Ιμαλάια. Πολύ ωραία. Και λέει αυτό με πεκορίνο Ιταλίας. Ακούω τώρα τι έγινε με την Παρμεζάνα. Λόγω της ζέστης που είχαν αυτά τα 45 που χτύπησαν την Ιταλία, οι αγελάδες δεν μπορούσαν να κάνουν το γάλα που έκαναν, την ποιότητα γάλακτος που έδιναν. Με αποτέλεσμα το γάλα να μην είναι σωστό για να φτιάξουν την Παρμεζάνα που πρέπει. Κατάλαβες. Και δεν είχαν πρόβλημα στην Παρμεζάνα. Γιατί δεν ξέρανε τι να κάνουν στα υπόγεια.
12: Μια Παρμεζάνα που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.
11: Μαστία,
12: δεν είναι
11: τώρα
12: μια τυχαία και Παρμεζάνα.
11: 24
12: δεν είναι Παρμεζάνα από το χωριό σου που την τρώτε 5 παρατριχάμενοι εκεί πέρα.
11: Όχι, όχι, όχι. Είναι σαν τα μωρά. Είναι η Παρμεζάνα 6 μηνών.
12: Ναι.
11: Η Παρμεζάνα 12 μηνών.
12: Η καλύτερη ποια είναι?
11: 48 μηνών. Η
12: όσο
11: βαριά
12: πιο μεγάλη,
11: μας...
12: τόσο πιο καλή. Σαν τη γριά την κότα.
11: Όσο πιο μεγάλη, τόσο πιο καλή η Παρμεζάνα.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: τα πανεπιστήμια, κρίμα η μόρφωση, κρίματα μεταπτυχιακά.
1: Γιατί?
0: Βγαίνω έξω, κάτι να πω στην Τινάκη και είναι οι κυρίες μέσα από εκεί.
1: Ποιες
0: κυρίες? Κυρία Έλσα, κυρία, και όλες οι κυρίες όλες.
1: Οι συνεργάτες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέω, παιδιά, τι έγινε, η Ρία Ελληνίδου χώρισε με τον Δημήτρη?
1: Ναι,
0: όπα. Σηκωθήκαν όλοι.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Και έτσι λέω, Ιράν διάβαζες? Ιράν διάβαζες? Όχι ρε εσύ, τίποτα,
1: α,
0: το έριξα έτσι. Α, και εσύ, η άλλη σηκώθηκε όρθια. Λέτε να ξεβεί αυτό? Έχει βομβαρδίσει η Αμερική το Ιράν για 10η μέρα. Έχουν χτυπήσει 2 πλοία, το ένα ελληνόκτητο. Έχουν χτυπήσει την Ιορδανία τώρα. Γίνεται χαμός από παντού. Και εδώ είναι στη Ιρία.
1: Εντάξει,
0: τι λέει?
1: Καλό είναι και αυτό να το ξέρει. Εντάξει, είναι πολύ αγαπητή η Ρία Ελληνίδου, η τραγουδίστρια. Ωραίο κορίτσι.
0: Συνέχεια. Όχι, λέω.
1: Δεν λέει αυτό το τραγουδί η Ρία Ελληνίδου.
0: Όχι, ποιο το λέει αυτό? Αυτό, όχι, αυτό το λέει.
1: Αυτό το λέει η Τσαμπά, το έχει πει και η Έφη Θόδη.
0: Μπράβο. Είδες πώς ανοίγουν τα πράγματα σιγά σιγά. Ναι, μην το συζητάς. Να σου πω κάτι, σου ζητώ συγγνώμη, σε έχω κόψει 4 φορές.
1: Αυτός μας έχεις
0: πει με ποιον έχω μιλήσει.
1: Κλωτσιές θα έτρωγες άμα ήμασταν σε τηλεοπτικό πάνελ. Αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: όχι,
1: σίγουρο.
0: Ναι, δεν το συζητάμε, σιγά τώρα. Μαχαιριές. Το μακερόθι. Για πες.
1: Ποιο?
0: Το μακερόθι, ρε.
1: Λοιπόν, ξέρεις με ποιον μίλαγα?
0: Για πες επιτέλους.
1: Με το Γιάννη Σαββιδάκη.
0: Έλα. Καλώς.
1: Μου άρεσε τη Ελλάδα στα παιδιά.
0: Φυσικά. Και ήταν και πολύ ωραίο άνθρωπο. Πολύ ωραίο παιδί και είναι και πολύ ωραίο άνθρωπο.
1: Υπήρξε πολύ ωραίο παιδί. Υπήρξε φοβερό καλλιτέχνη. Έκανε για μια δεκαετία πολύ μεγάλη καριέρα. Εγώ θυμάμαι να μπαίνω σε παιδικά δωμάτια τότε στι φίλε μου, αλλά και εγώ, και να υπάρχουν αφήσει παντού του Γιάννη Σαββιδάκη. Λοιπόν, σου έχω είδηση για τον Γιάννη Σαββιδάκη. Μάλλον πάει προ Καριστιανού.
0: Α! Θα ασχοληθεί με την πολιτική. Ναι, για πες, για πες.
1: Μιλάνε,
0: ναι.
1: Είναι σε καλό κλίμα, σε καλό mood, το συζητάνε. Δεν έχει ακόμη κλειδώσει αυτό που λέμε 100%, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί υποψήφοι στο κόμμα, θα γίνουν με συγκεκριμένες διαδικασίες. Ωστόσο υπάρχει ένα πολύ πολύ καλό κλίμα και σκέφτεται σοβαρά να ασχοληθεί και ειδικά στον τομέα που ξέρει, με τον πολιτισμό, με την τέχνη που ασχολείται τόσα χρόνια ο Γιάννης Σαββιδάκης. Θα δούμε.
0: Βλέπω πολλούς
1: θα...
0: πάντως καλλιτέχνες που θέλουν να ασχοληθούν
1: με την είχε δεχθεί
0: πολιτική.
1: Είχε δεχθεί και άλλες προτάσεις,
0: ναι,
1: από μεγάλα κόμματα στο παρελθόν, βέβαια. Και όχι, δεν είναι ο μόνος. Πάρα πολλοί
0: τραγουδιστές,
1: πάρα πολλοί ηθοποιοί, το συνηθίζουν τα κόμματα.
0: Βέβαια, οι περισσότεροι μπαίνουν και βγαίνουν, γιατί σου λέει αυτό που ζήσαμε.
1: Δεν μπορούν να το αντέξουν, ναι, γιατί πραγματικά η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη.
0: Καμία. Ναι, καμία.
1: Κατάλαβες.
0: Και δεν μπορούν
1: θέλει
0: να αντέξουν και την γραφειοκρατία και όλο αυτό το πράγμα. Αλλά...
1: θέλει τέχνη να ασχοληθείς και με την πολιτική.
0: Δεν είναι καλό όμως να ασχοληθούν και άνθρωποι.
1: Η νοοτροπία είναι πολύ διαφορετική.
0: Ωραία. Δεν είναι καλό όμως να ασχοληθούν και άνθρωποι μιας διαφορετικής νοοτροπίας με την πολιτική. Είναι κρίμα να ασχολούνται συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ας πούνε και καινούργοι. Αν πεις θα κάνουν λάθη, δεν το ξέρουν. Ακούμε, λέει, τι σχέση έχει αυτός με την πολιτική? Γιατί οι άλλοι που μπήκαν είχαν σχέση.
1: Σωστά.
0: Και να σου πω και κάτι. Η πολιτική, σύμφωνα με όσα λέει ο κόσμος, έτσι και αυτό που συζητάμε όλοι, δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει έτσι όπως είναι. Θέλουμε να αλλάξει. Θέλουμε να μην υπάρχει ένα καθεστώς που κάνει ο ένας τη δουλειά του αλουνού, του κολλητού του, και επειδή είσαι στο δικό μου κόμμα σε βοηθάω και όλα αυτά. Θέλεις κάτι διαφορετικό. Ας μπουν και διαφορετικοί άνθρωποι. Ας υπάρξει και αξιοκρατία. Ας δούνε και αυτοί τι γίνεται. Άνθρωποι απ' έξω.
1: Το ιδανικότερο βέβαια θα ήταν ο καθένας να ασχολιόταν με έναν τομέα που ξέρει καλά. Έτσι. Αλλά
0: καλό
1: αυτό
0: είναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται, ναι, γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα, ας πούμε, υπουργών που άλλα σπούδασαν, σε άλλους τομείς εργάστηκαν, ναι, και τελικά άλλα υπουργεία ανέλαβαν.
0: Και ξέρεις κάτι, εδώ υπάρχει και μια αδικία στους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα. Μπαίνει, ας πούμε, ο Σαββιδάκης, ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Και έρχεται εγώ να τον κάνω μια συνέντευξη. Και του λέω, κύριε Σαββιδάκη, με το θέμα της οικονομίας, αυτό και σε αυτό και σε αυτό, τι έχετε να πείτε? Με το θέμα της άμυνας που οι Τούρκοι λένε αυτό, που είναι πολύ εξειδικευμένα πράγματα, που εγώ τα έχω δουλέψει 20 χρόνια και ο άνθρωπος τώρα μπήκε μέσα. Και εκεί πέρα μπορεί και η απάντησή του να μην είναι 100% ολοκληρωμένη, έτσι. Ή να έχει κάποια
1: να μην
0: κενά.
1: Να σου μιλήσει όπως θα μιλούσε, ας πούμε, ένας διπλωμάτης, ένας διεθνολόγος, ένας
0: οποίος ξέρει το άθλημα, είναι υπουργός και ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Τέλος πάντων, να έχει κάποια κενά και να πατήσει τώρα η αντιπολίτευση, οποιαδήποτε αντιπολίτευση, και να πει ότι ορίστε, δεν ήξερε τι του γίνεται και αυτά. Έτσι.
1: Βλέπω και τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα για τους διάσημους, για τους επώνυμους παρουσιαστές, καλλιτέχνες που θα μπουν μέσα στα κόμματα. Έχει ακουστεί και για τον Θανάση Βυσκαδουράκη, πολύ αγαπημένος φίλος και ηθοποιός, καλλιτέχνης γνωστός με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Θανάσης Πάτρας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Θανάσης, ο Πάτρας, επειδή κάναμε και εκπομπή μαζί και είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και καλός φίλος, είναι πολιτικοποιημένος. Είναι βαθιά πολιτικοποιημένος. Έχει δηλαδή θέση, έχει άποψη. Άσχετα αν έχει ασχοληθεί με το lifestyle, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το ξέρει πολύ καλά. Και το συζητούσε πολύ καλά. Και θυμάμαι και παλιότερα με τον Δήμο και την Τίνα εδώ που κάναμε τις εκπομπές.
1: Δηλαδή.
0: Όχι, το ξέρει. Mm. Έχει άποψη, έχει θέση. Δεν είναι δηλαδή. Και επειδή έκανε και πρωινή εκπομπή που ασχολείται με ειδήσεις και όλα αυτά, γινόταν χαμός.
1: Να, το 10 μάγισσες ζητάει. 10 μάγισσες.
0: 10 μάγισσες θα τις βρούμε. Περίμενε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι.
1: Ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Γιάννη Σαββιδάκη.
0: Έχουμε όμως μια μεγάλη επιτυχία κάνει και δεν μπορούμε να την περάσουμε στον Τούκου.
1: Τι δηλαδή.
0: Καλημέρα Σπύρο και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ήρθαν στο όμορφο. Επιτέλους, σουλάρι Αρκαδίας.
1: Οπα.
0: Στην έχει και 6.000 μηνύματα
1: πανηγύρι,
0: ο Γιάννης.
1: Στο Παναήρι που λένε και στο χωριό μου.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως ποιος έκλεψε την παράσταση. Θυμάσαι που μας έλεγε ότι έχουν νύφες από την Μπέλα στο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια από την Μπέλα έκαναν πανικό και είχαμε και πολλά ελεύθερα παιδιά. Με πολύ αγάπη Γιάννης. Νάτος.
1: Ρε εσύ Σπύρο, λες η τύχη μου να είναι στο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Νάτο.
1: Γιάννη, υπάρχει κανένα καλό κομμάτι ελεύθερο διαθέσιμο?
0: Τίποτα, με σύνθημα θα πάμε. Μακάρι, μακάρι την Άννα να παντρέψουμε και κάτω στο σουλάρι. Θα ήταν τέλειο, πες το. Έχεις break?

0: Να το σαφιλώσουμε. Αυτό το τραγούδι που μα το συζήτησε ο Δημήτρη ο Χαλκιά.
1: Χαίρομαι πολύ που πήγε καλά το πανηγύρι στο Σουλάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι εκδηλώσει, ναι.
0: Με ρωτάει εδώ πέρα ο Πάνο, λέει: παιδιά, έχετε μάθει τίποτα αν έχει βγάλει κάτι το Υπουργείο Εργασία για τι εξωτερικέ δουλειέ λόγω καύσωνα? Βεβαίω. Αν το γκουγκλάρει, θα σου βγάλει αναλυτικά και για κάθε δουλειά. Στο AI να το βάλεις, θα σου βγάλει τα χθεσινά, τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου. Να ξέρετε όμως ότι 12 με 5 υπάρχουν πολύ αυστηρές προειδοποιήσεις από το Υπουργείο που πρέπει να ακολουθήσουν οι επικεφαλείς αλλά και οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς. Είναι για όλες τις εξωτερικές δουλειές. Δεν θα γίνονται δουλειές σε οικοδομές. Απαγορεύονται τα delivery. Είναι σε 1002 και σε φούρους και σε ζαχαροπλαστεία.
1: Και φυσικά προσέχουμε τώρα και τις δουλειές. Αφήστε τώρα τα σκουπίδια που καίνε. Κάποια σκουπίδια και είναι χόρτα που τους πιάνει μια τέτοια μανία. Επίσης να κάνουν barbecue έξω τέτοιες μέρες. Αυτά όλα συνήθως απαγορεύονται.
0: Καλά,
1: έτσι, με
0: τέτοιες
1: θερμοκρασίες.
0: Βέβαια εδώ ο Γιώργης ρίχνει, ναι, μια ατάκα που έχει δίκιο. Είναι αυτό που λέω και εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και με μαλώνει η Άννα και μου λέει: εσύ μην είσαι αυστηρός με όλους τους καλεσμένους. Δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα και πρέπει να είναι πιο μαζεμένοι. Και λέω και εγώ: μα πώς, αφού βγαίνει.
1: Κανένας δεν τα ξέρει
0: πρέπει...
1: όλα.
0: Ναι. Λέει ο Γιώργης κάτι όμως με το οποίο με βρίσκει εν μέρει σύμφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην ξέρει, λέει, παιδιά, λέει αυτός που τα έχετε καλεσμένος. Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάει να ψηφίσει ένα νόμο που δεν ξέρει, δεσμεύοντας με την ψήφο του εμένα, εσένα, όλους μας. Όποιος δεν ξέρει, μελετά. Όχι,
1: αυτό
0: διαβάζει,
1: λέμε.
0: Μελετά. Εμείς χαζοί είμαστε, δηλαδή, που μελετάμε ένα θέμα που δεν ξέρουμε και το ξεψαχνίζουμε για να μην διασύρουμε κάποιον. Δεν αναφέρομαι στο Σαβιδάκι, λέει.
1: Ακριβώς.
0: Στον οποίο αδιάβαστο πήγε να ψηφίσει μνημόνιο χωρίς να γνωρίζει τι λέει μέσα.
1: Σε αυτό είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Δεν είπαμε όμως αυτό. Είπαμε πολλές φορές ότι εμπλέκονται οι καλλιτέχνες με την πολιτική και εκφράσαμε την άποψή μας. Καλό είναι ο καθένας, αν μπορεί, να ασχολείται με τον κλάδο του και με τα θέματα που ξέρει καλά.
0: Ναι, αλλά
1: όχι
0: όμως...
1: να είναι ανενημέρωτος και αδιάβαστος. Ναι. Ίσα ίσα, εμένα ξέρεις τι μου άρεσε που μου είπε ο Γιάννης Σαβιδάκης. Θέλω να μελετήσω πρώτα.
0: Ναι.
1: Θέλω να διαβάσω, να μάθω αναλυτικά τις θέσεις και το τι σχεδιάζουμε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, και μετά θα αρχίσω να τοποθετούμε. Προς
0: ναι,
1: τιμήν
0: του. Γιατί ο Γιώργος εδώ πέρα τι λέει? Σου λέει: δεν μπορεί να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο και να μην ξέρει τα συν, τα πλην, ποιου βοηθάει, ποιου δεν βοηθάει. Γιατί δεν είσαι τώρα κάποιο σε ένα καφενείο
1: τότε
0: που κάνουμε τσιγάρα και μιλάμε και κάνουμε χαβαλέ.
1: Και θυμάμαι τότε, Σπύρο, με τα μνημόνια, πολλές φορές να γίνονται τίτλοι και στα site και πρωτοκλασσά τα στελέχη. Θυμάσαι τίτλους? Ναι, δεν διάβασα το μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Που παραδεχόντουσαν δημόσια. Δεν διάβασα το μνημόνιο.
0: Πανικός έγινε, παιδιά, στο Σουράρι. Λέει: μέχρι το πρωί, τα ξημερώματα, φέραμε τραπέζι από το σπίτι μας για να κάτσει ο κόσμος. Αυτό είναι. Είδατε που σας έλεγα στην αρχή?
1: Εμείς γιατί δεν
0: πολλές
1: πήγαμε?
0: Φορές... Ναι, είχες τα δελτίες. Τι να κάνεις. Πολλές φορές το χωριό είναι καλύτερο από το να πας στη Μύκονο. Να βγήκε και η Παγόνη. Τώρα σου λέει: εντάξει, Μύκονος καλή, όχι σαν τη Μύκονο την παλιά. Ε? Τι έγινε, παιδιά, λέει: καλημέρα. Καθημερινή εκπομπή, Πάνος. Όχι, Πανούλη, σήμερα ντουμπλάρουμε τον Γιώργο Ευγενίδη. Είναι σε μία δουλειά και ήρθαμε εμείς έτσι για 2 ώρες. Είναι μεγάλη χαρά για μας να σας κάνουμε παρέα και να μας κάνετε και εσείς παρέα. Αλφα Ρέντιο 98,9, Ανασταματιάδου Σπύρος Λάμπρου και 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Μας αρέσει που μας συνοδεύετε πάντα με τα μηνύματά σας και την παρέα σας, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και τώρα, για να δούμε τη λέει ο Δημητράκης. Εμείς ηλικιωμένοι μαζεύουμε πευκοβελώνες, παιδιά. Τι να κάνουμε? Δεν μου λέτε, λέει, τι θα γίνει, θα πάρουμε τη 13η-14η σύνταξη. Δεν ακούς τι γίνεται με 13η που είπε το Πασόκ να σας τη δώσει και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει: άντε, πώς θα τη δώσουν αφού δεν έχουν μετρήσει? Δεν βγαίνουν τα λεφτά. Δεν βγαίνουν τα λεφτά. Τι λέει ο Τζόνι, εδώ στην Γλυφάδα όλοι οι μπαρμπάδες έξω είναι και σου λατσάρουν. Έλα, σε παρακαλώ, Τζόνι. Γι' αυτό εσύ με το ταξί.
1: Τώρα πάρουν τέτοια ώρα.
0: Ναι, τέτοια ώρα.
1: Μπράβο.
0: 11 του παρά. Είναι ρίσκο. Παίζει ζαριά αυτό που είπε.
1: Βέβαια,
0: η Ματίνα.
1: Η κυρία
0: πριν.
1: Παγώνη είπε μέχρι τις 12. Εντάξει, κάνουμε λίγο τις δουλειές.
0: Κάτσε λίγο
1: μας
0: μέσα.
1: Είπε
0: γιατί
1: κάτι,
0: ανεβαίνει η πίεση σου,
1: είπε
0: λέω.
1: Κάτι
0: κάτσε
1: για ένα ταψί.
0: Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Βάζουμε ταψί. Είπε τι είναι το ταψί, δεν ξέρω.
1: Ρε παιδιά, ξέρετε τι είναι το ταψί?
0: Η κεψέ, ξέρει τι είναι?
1: Ποια?
0: Η κεψέ.
1: Η κεψέ.
0: Ναι, μου το είπανε προχτές, δεν το ήξερα.
1: Όχι,
0: κι εγώ.
1: Τι είναι, σκεύος?
0: Σκεύος.
1: Δηλαδή?
0: Είναι αυτή η κουτάλα, η τρυπητή,
1: ναι,
0: που βάζεις και παίρνεις τις πατάτες τηγανιτές.
1: Α, δεν
0: για
1: το
0: να
1: ήξερα.
0: Φεύγουν τα λάδια. Και λέγεται και ψέ.
1: Δεν το ήξερα.
0: Εντάξει, παιδιά, το σωζό μαθαίνω. Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι η ΔΕΗ βγαίνει μπροστά πρωτοποριακά με μια ενεργειακή λύση που λέγεται φωτοβολταϊκό σύστημα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και η συντήρηση και η ασφάλεια είναι όλα από πλευράς της ΔΕΗ. Εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20%. 100 ετησίως. Μπαίνετε τώρα λοιπόν, dei.gr και σκίζετε.
2: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
12: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
13: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
14: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: δεν είχαμε πει ότι θα υπάρχει μια μείωση από, από την κυβέρνηση, δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο.
14: Είχαμε πει το εξής. Έγινε μια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανεξάρτητης Αρχής, συν το ΣΕΒ, το ΣΒΕΤ και τον ένα στο σούπερ μάρκετ. Και επί της ουσίας συμφωνήσαμε να μην, συμφωνία κυρίων όπως ονομάστηκε, να μην έχουμε ανατιμήσεις για το μήνα Ιούλιο και το μήνα Αύγουστο. Τότε είχα ξαναβγεί, με είχατε ξαναβγάλει εσείς στο ράδιο και είχα πει ότι δεν είναι δυνατόν να μπορεί να συμβεί αυτό, διότι παγώνουμε επί της ουσίας, παγώσαμε και σήμερα που συζητάμε τις τιμές στην κορυφή.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ότι είναι εδώ, ό,τι ακρίβεινε ακρίβεινε, δεν θα πάει παραπάνω.
14: Έχουμε λοιπόν μια συμφωνία
0: και το Σεπτέμβριο θα τις ρίξουμε.
14: Και το Σεπτέμβριο θα τις ρίξουμε.
0: Ναι.
14: Τώρα όμως, και τότε πάλι μαζί είχαμε συζητήσει ότι για μένα μου φαινόταν πολύ παράξενο πώς μπορεί να δεσμευτεί κάποιος σε ένα τόσο έθραστο περιβάλλον, ότι εθελοντικά μάλιστα από 1η Ιανουαρίου θα γίνει μια κίνηση και θα πέσουν οι τιμές. Τώρα λοιπόν δεν προλάβαμε να δούμε μείωση των τιμών και έχουμε επανέναρξη, αναζωπήρωση του πολέμου στο Ιράν. Και μάλιστα κάποιοι λένε, όπως και η Goldman Sachs που είπατε και πάρα πολλοί αναλυτές από το εξωτερικό, ότι τώρα θα συζητήσουμε για τον πραγματικό πόλεμο, ότι μέχρι τότε τώρα δεν ήταν. Και όπως αναφέρατε και πολύ σωστά πριν, έχουμε και χτύπημα δύο ελληνικών συμφερόντων πλοίων. Και αυτό τι γίνεται τώρα? Το πετρέλαιο αυξάνεται, τα ασφάλιστρα κινδύνου στην ναυτιλία εκτινάσονται τώρα, γιατί αυτά όλα ασφαλίζονται τα πλοία για να πάνε και να φέρουν τα πετρέλαια. Άρα το κόστος logistic των διανομών, της μεταφοράς των αγαθών ανεβαίνει. Το πετρέλαιο αυξήθηκαν, τα ναύλα αυξήθηκαν, άρα αυξάνονται και οι πρώτες ύλες, τα λιπάσματα, τα υλικά συσκευασίας. Πρώτες ύλες, την κατεπέκταση και τα προϊόντα στο ράφι. Αυτός είναι ο δρόμος.
0: Αυτό, τι σημαίνει ότι αυτό τελειώνει, σημαίνει... ας πούμε, πες ότι το βρίσκουνε τώρα. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Και πόσο πιθανό είναι μια συμφωνία κυρίων που είπαμε πριν από λίγο, που λέμε ότι εσύ άκου να δεις πάνω μου, εντάξει, τα κρατάμε τα προϊόντα εδώ, αλλά από Σεπτέμβρη θα τα ρίξεις. Μπορείς να τα ρίξεις το Σεπτέμβρη?
14: Λοιπόν, να πω τι λέει μια οδηγία που έστειλε η Ανεξάρτητη Αρχία από 13 Εβδόμου στη βιομηχανία. Καταρχάς, τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ μικρά. Πρέπει μέχρι τις 27 Ιουλίου, δηλαδή σε 6 μέρες από σήμερα, να έχουν σταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή από τη βιομηχανία οι κωδικοί οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό την εθελοντική αυτή κίνηση. Από τις 28 Ιουλίου και μετά θα γίνει αξιολόγηση των κωδικών για να δούμε αν από την Ανεξάρτητη Αρχή, αν αυτά τα προϊόντα έχουν σημασία τελικά για το καλάθι ή όχι. Δηλαδή θα υπάρχει και μια έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή των κωδικών που θα αυξηθούν, το οποίο θα επικοινωνηθεί στους προμηθευτές στις 29 Ιουλίου.
0: Τι τώρα, σημαίνει δηλαδή, αυτό?
14: Σημαίνει αυτό ότι με τις επόμενες 6 μέρες θα πρέπει οι προμηθευτές να έχουν στείλει τις τιμές τους για να ισχύσει 31 Αυγούστου η εφαρμογή των μείωσεων. Αν δεν στείλουν, δεν θα ισχύσει.
1: Οπα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Τι θα γίνει?
14: Επίσης, δεν μπορεί να επιβάλλει κάποιος, διότι μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά. Αν πάει δηλαδή το κράτος και πει επιβάλλω να ρίξετε τις τιμές, είναι παράνομο. Οπότε και γι' αυτό είναι εθελοντική η κίνηση.
0: Σωστός. Ναι. Μάλιστα.
14: Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, και επειδή δέχτηκα και εγώ προσωπικά τηλέφωνα από, από κάποιες βιομηχανίες να ζητήσουν τη γνώμη μου, τι θα έκαναν στη θέση μου ή θα έκανα εγώ, με το περιβάλλον που συζητάμε αυτή τη στιγμή, εγώ δεν θα ήμουν τόσο θετικός να βάλω τα προϊόντα μου σαν βιομηχανία σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Πάνω,
1: άρα
0: δούμε,
1: αυτό σημαίνει, ρε παιδιά, με απλά λόγια, ότι η ακρίβεια θα συνεχιστεί.
0: Αυτό
1: και αν γίνει
0: είναι...
1: η πράξη αυτό που λένε οι αναλυτές, βγάλαμε και οι διεθνολόγοι. Προχθές δεν είχαμε τον κύριο Δρούγο που μας λέει ότι δεν βλέπω να σταματάει ο πόλεμος. Και αυτό δεν το λέει μόνο αυτός, το λέει κι άλλο. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση που συνεχιστεί και με αυτή την κλιμάκωση? Πού θα πάνε τα προϊόντα?
0: Σου λέει ο Πάνος ότι σε 6 μέρες πρέπει να δώσουν τιμές. Αν δεν τις δώσουν τις τιμές με αυτό που είναι, και σου λέει ότι εγώ αν ήμουν βιομήχανος, δεν θα τις έδινα. Αθήνα τις τιμές χαμηλότερα, γιατί έχω μεγάλο κόστος στη μεταφορά και γιατί όλα ακριβαίνουν. Εγώ πώς θα δώσω χαμηλότερες τιμές? Αν δεν τις δώσουν, σου λέει, μέχρι τέλος Ιουλίου, τότε το Σεπτέμβρη δεν θα δούμε χαμηλότερες τιμές στο ράφι και θα βγουν και θα σου πούνε ότι δεν μπορούσαμε εμείς να τηρήσουμε μια τέτοια συμφωνία.
1: Γιατί
0: κάτω γίνεται χαμός. Άρα, αφού εμένα ξάνονται όλα, πώς θα το χαμηλώσω εγώ? Άρα και κρατήσαμε ψηλά τις τιμές. Έτσι, βάλαμε ένα
1: πλαφόν
0: και δεν τις ρίχνουμε το Σεπτέμβρη.
14: Εγώ αυτό που είπε και πριν κύριε Στεματιάδη και εσείς κύριε Λάμπρου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δηλαδή θεωρώ ότι κινούμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή και τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δουλεύουν σε άλλο επίπεδο. Δουλεύουν να κρατήσουν το εισόδημα, να κρατήσουν την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή.
1: Κύριε Δαμαντιάδη,
14: ανάλογα το εισόδημα.
1: Σε αυτές τις συνθήκες, ποιο μέτρο θα μπορούσε να πάρει τώρα άμεσα η κυβέρνηση και να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο στον καταναλωτή? Τώρα που θα μπορούσε να γίνει κάτι αύριο.
14: Αυτό που θα μπορούσε να γίνει αύριο όσον αφορά για τις τιμές, καταρχάς στις τιμές δεν μπορεί να επέμβει. Η αγορά είναι ελεύθερη. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει είναι δομικά να κοιτάξει και να ελέγξει το κομμάτι που έχει ξεκινήσει, οι ανατιμήσεις που ξεκινήσανε το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο,
0: ναι,
14: και περάσανε στην αγορά, αν όντως έπρεπε να περάσουν αυτές οι ανατιμήσεις στην αγορά από τη βιομηχανία προς το σούπερ μάρκετ. Διότι δεν είμαι σίγουρος αν τα ποσοστά που περάσαν των ανατιμήσεων ήταν αυτά που έβγαιναν από το πετρέλαιο, από τις πρώτες ύλες, από την αύξηση του κατώτατου μισθού, όλα αυτά πήρανε πάνω. Και θα πρέπει να δούμε αν τελικά σήμερα που μιλάμε, δηλαδή για μένα το πλαφόν που ήταν το margin, το περιθώριο κέρδους, έχει μια λογική στη βιομηχανία να ελέγξεις αν τηρεί σωστά τα περιθώρια.
0: Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
1: Δεν
0: καλημέρα.
1: Είναι και πολύ αισιόδοξοι καταναλωτές. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Αδαμαντιάδης μου ακούγεται λογικό. Είσαι εσύ βιομηχανός και λες ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία. Αλλά όπως βλέπεις τα πράγματα. Γιατί την κάναμε τη συμφωνία όταν ήταν και καλά τα πράγματα σχετικά στα Ορμούς. Ότι τελείωνε το πόλεμος και ότι κάπως θα τα βρίσκαμε. Άλλο τότε, άλλο τώρα. Τώρα και για το τόπο. Τώρα σου μου χτυπήσανε και άλλο πλοίο τώρα. Επίσης, κάπου διάβαζα ότι οι Ιρανοί έχουν χτυπήσει. Περίμενα εδώ, χτυπήσει στην Ιορδανία βάση και έχουν νεκρούς άλλους Αμερικανούς. Ο Τραμπ είπε ότι αν σκοτώνε έναν Αμερικανό, το αποτέλεσμα θα είναι πολλαπλάσιο εναντίον σας. Άρα, πλέον τα πράγματα είναι τελείως ξεχωριστά. Δηλαδή, ξεκινάμε από κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν έχει να κάνει. Είναι από 0 στο 100. Άρα, άλλο τι συμφωνήσαμε τότε με άλλες συνθήκες, άλλο που πηγαίνει το πράγμα τώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί θέλω να γυρίσουμε μετά και να πούμε και δύο λόγια για αυτή την επίθεση που είχαμε στην Ακρόπολη το πρωί. Ένας ψυχοπαθής, όντως ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην υγεία του, ψυχοπαθής, επιτέθηκε σε δύο Αμερικανούς τουρίστες, περίμεναν να μπουν στην Ακρόπολη, μαχαίρωσε τη γυναίκα στο
1: μυρό. Δεν
0: είναι
1: καλό αυτό, δεν είναι καλή είδηση αυτή.
0: Έτσι, ο σύντροφός της έπεσε πάνω του να
1: τον... Είμαστε στο πίκ τώρα του. Έχουμε τα άλλα θέματα, τώρα να έχουμε και τέτοια περιστατικά να κάνουν το γύρο του κόσμου είναι λίγο...
0: Έπεσε ο άλλος να την βοηθήσει, τον μαχαίρωσε και αυτόν στο καρπό και οι πληροφορίες που έχουμε τώρα είναι ότι υπήρχε εισαγγελική παραγγελία για τον συγκεκριμένο.
15: Αλφα 94,7.
16: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
17: Με την πείρα των ετών, Με τη σιγουριά των ειδικών. Με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση. Για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες. Κατασκευές. Διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
18: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
19: Άνεση και λειτουργικότητα.
20: Αισθητική και ποιότητα.
19: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
20: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
19: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
20: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
19: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
20: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
20: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
19: Μελισσότοπος Καστοριάς.
20: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
19: Ζήστε το σπίτι σας.
21: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
22: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
21: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
22: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
21: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
22: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
21: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
23: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
24: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24673068-92.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
25: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
26: Πριν προλάβουν να απομακρυνθούν οι περαστικοί, ο δράστης επιτέθηκε λοιπόν σε ένα ζευγάρι, ήταν τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τραυμάτισε τη γυναίκα ελαφρά στα πόδια, ωστόσο η κατάσταση του άνδρα Άννα και Σπύρο ήταν πολύ πιο σοβαρή, καθώς δέχτηκε ένα μεγάλο βαθύ χτύπημα στο χέρι και ευτυχώς οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν πολύ άμεσα στο σημείο, αστυνομικοί της ομάδας Δίας, του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και έκαναν αυτό το ειδικό το τουρνικέ, παιδιά, στο χέρι.
0: Μπράβο,
26: του,
0: ναι.
26: Προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία. Ναι, ναι, ήταν, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη και ευτυχώς χρειάστηκε άμεσα να επέμβουν εκεί. Ήταν πολύ γρήγοροι οι αστυνομικοί, θέλω να πω, και επενέβησαν άμεσα. Παρελήφθησαν τώρα το ζευγάρι, έφυγαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου εκεί έχουν παραμείνει άνθρωποι για ιατρική περίθαλψη. Τώρα, εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ειδικό σχέδιο γύρω από την Ακρόπολη, γι' αυτό και είδαμε άμεσα τους αστυνομικούς και υπήρξε και άμεση σύλληψη του δράστη, δηλαδή πριν προλάβει να κάνει μερικά βήματα, τον συνέλαβαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας αλλά και αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αθηνών, κατάφεραν να το να κινητοποιήσουν. Πολύ ενδιαφέρον τώρα, παιδιά, είχε εδώ καλά, το είπε και ο ακροατής μας, ο φίλος ακροατής μας. Πολύ ενδιαφέρον τώρα είχε το παρελθόν του δράστη. Mm-hmm. Μιλάμε για έναν 60χρονο άνδρα, παιδιά, που δηλώνει άστεγος και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Έχει πλούσιο αστυνομικό παρελθόν. Οι αστυνομικοί τον έχουν, δηλαδή τον ξέρουν πλέον γνώριμο στις αστυνομικές αρχές. Καθώς πριν από περίπου ένα μήνα, 12 Ιουνίου του 2026, είχε συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλη για εξύβριση σε βάρος του πολίτη, σε ενός πολίτη. Στις 19 Νοεμβρίου του 2019, είχε συλληφθεί ξανά, αυτή τη φορά από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος, καθώς είχε πάλι πάνω του ένα μαχαίρι. Παράλληλα, όπως μου ανέφεραν, μεταξύ του 2019 και του 2024, έχει καταγραφεί, παιδιά, δεκάδες φορές για προσαγωγές, για εξακρίβωση στοιχείων σε διάφορες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, εδώ, ο άνθρωπος αυτός, όπως με ενημέρωσαν, όταν συνελήφθη το 12 Ιουνίου του 2026, για την εξήγηση, οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς και στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και κρατήθηκε προκειμένου να νοσηλευθεί, ναι, καθώς είχε ψυχολογικά προβλήματα. Το 22 είχε εκδοθεί σε βάρος του νέα εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Τον αναζήτησαν οι αστυνομικοί, δεν τον είχαν βρει για να εγκλειστεί σε κάποιο ίδρυμα, γιατί όπως δήλωνε άστεγος, έπρεπε να τον. Δεν υπήρχε κάποια διεύθυνση κατοικίας να τον εντοπίσουν. Και το 2014 είχε οδηγηθεί ξανά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής, στο Δαφνή συγκεκριμένα, για ακούσια νοσηλεία από αστυνομικούς πάλι του αστυνομικού τμήματος της Κυψέλη. Τώρα, παιδιά, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά. Mm-hmm. Ορίστε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει οικογενειακό περιβάλλον, είναι άστεγος.
1: Και αντιμετωπίζει και θέματα.
26: Σοβαρά
1: ψυχολογικά θέματα, ναι.
26: Σοβαρά, βαριά και ψυχιατρικά θέματα, όχι μόνο ψυχολογικά, ναι, ψυχιατρικά θέματα. Τώρα εδώ η κοινωνία δεν πρέπει, γιατί ένα θέμα που είναι καθαρά κοινωνικό γίνεται κάθε φορά αστυνομικό. Τα συζητάμε πολλές φορές, παιδιά, και στο Δελτίο.
0: Δηλαδή τι περιμένουμε, να καθαρίσει κάποιος για να αλλάξουμε την κατάσταση? Αυτό ρωτάνε και εδώ πέρα. Ο Σπύρος αυτό λέει. Εντάξει, ρε παιδιά, λέει, όταν σκοτώσει κάποιον να τον μαζέψουνε, δεν έπρεπε ο άνθρωπος αυτός, αφού είχε τόσες φορές νοσηλευτεί, να υπάρχει μια νομοθεσία. Είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Νομίζω ότι το αφού έχει μπει τρεις φορές μέσα. Να μου πεις, οι γιατροί τι θεωρούν.
1: Υπήρχε εισαγγελική παραγγελία, αλλά δεν τον βρίσκανε.
0: Μετά τον βρήκαν όμως,
26: ναι,
0: και τον βάλανε μέσα.
26: Τον βάλανε
0: τέσσερις φορές και μία δεν τον βρήκανε.
26: Ναι, μία δεν τον βρήκανε.
0: Άρα δηλαδή εδώ σου λέει ότι όταν κάποιος, βέβαια κοιτάξτε παιδιά, εδώ δεν φταίει καμία αστυνομία, εδώ πέρα υπάρχει χαρτί από γιατρό που αυτός έχει την ευθύνη και αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς, που λέει ότι ο Σπύρος Λάμπρου που συνελήφθη τότε και έχει αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα, μετά την νοσηλεία του και τη φαρμακευτική αγωγή που έλαβε στη δική μας κλινική, έχει τη δυνατότητα να βγει έξω και τον αφήνουμε ελεύθερο.
26: Σπύρο, επί του πιεστηρίου, να αναφέρω μια είδηση που μου ήρθε μόλις τώρα, καθώς λόγω τροχαίου ατυχήματος έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιός, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της οδού Ηρακλειδών. Στην περιοχή του Κεραμικού. Α,
0: καλά έκανες και το ανέφερες.
1: Γιατί είναι πολλοί κόσμος στον δρόμο και έχει ήδη αυξημένη κίνηση, να ξέρουν τι συμβαίνει αν είναι σταματημένοι οι οδηγοί που
0: μας ακούν. Και πολλοί από αυτούς πηγαίνουν και λιμάνι, από την Πειραιός.
26: Ακριβώς.
0: Αφού στο δρόμο προς Πειραιά. Μην χάσουν πλοία, να έχουν το νου τους να αλλάξουν διαδρομή όσο προλαβαίνουν. Που λες, εδώ πέρα υπάρχει ένα χαρτί από γιατρό, θα το έχουμε σίγουρα το βράδυ στο δελτίο αυτό, που θα λέει ότι ο Σπύρος Λάμπρου μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. Δεν την κοπάνισε. Αυτός, τον αφήσαν ελεύθερο μετά. Αλλά προφανώς θα του είπαν ότι πρέπει να παίρνει και αυτά τα φάρμακα. Που προφανώς ο άνθρωπος αυτός δεν τα έπαιρνε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είναι θέμα κοινωνικού κράτους και τι μέρημνα έχουμε για εκεί. Γιατί εδώ διαβάζω τώρα αυτόπτες μάρτυρες στο διαδίκτυο που λένε ότι την είχε βάλει κάτω τη γυναίκα και πήγε να τη σφάξει. Άρα έπεσε ο άλλος πάνω και την έσωσε τη γυναίκα, ο σύντροφός του που δέχτηκε και το μαχαίρωμα στο χέρι. Άρα εδώ, όσο και άμεση να είναι η παρέμβαση της αστυνομίας, θα πρέπει οι άνθρωποι που δεν είναι καλά, εννοείται, να μην κυκλοφορούν. Γιατί τώρα φαντάζεστε, παιδιά, να είχαμε ένα-δύο νεκρούς Αμερικάνους έξω από την Ακρόπολη.
1: Αυτό θα ήταν το κερασάκι.
0: Το φαντάζεστε τώρα, αυτό θα γινόταν?
1: Ναι.
26: Εν μέσω τουριστικής περιοχής.
0: Αλήθεια, λες τώρα. Θα βγαίνανε αναφορές από τις πρεσβείες και ενημερώσεις που προσέξτε στην Ελλάδα. Μέσα στον Ιούλιο.
1: Ευτυχώς οι δύο Αμερικανοί πολίτες μεταφέρθηκαν, μου λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος, στα επίγοντα του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός. Είναι όμως εκτός κινδύνου. Δεν κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Η γυναίκα έχει μαχαιρωθεί στο μυρό. Ο άντρας που πήγε να την προστατέψει στον καρπό. Είναι εκτός κινδύνου και τους παρέχεται όλη η ιατρική βοήθεια.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
26: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πάντα στη διάθεσή.
0: Τα λέμε,
1: ευχαριστούμε. Κατερίνα.
0: Ο γιατρός που υπέγραψε, λέει, για να βγει έξω, αν σκοτώσει, θα υποστεί κυρώσεις. Δεν ξέρω, φίλε, γιατί σου λέω ότι συνήθως οι γιατροί, όταν βγαίνουν, όταν δίνουν την έγκριση, γιατί το έχουμε ξανακάνει το θέμα αυτό, λέει ότι ήταν καλά.
1: Πολλές φορές.
0: Δεν τον άφησα εγώ έξω και ήταν άσχημα.
1: Να πούμε όμως και μια άλλη
0: παράμετρο. Και έπαιρνε και τα φάρμακά του. Άμα δεν παίρνεις τα φάρμακά σου και έχεις μεγάλα ζητήματα, είναι σίγουρο θα υποτροπιάσεις. Τον ελέγχει όμως κανένας, γιατί εδώ μιλάμε για έναν άστεγο, για έναν άνθρωπο που πιθανότατα δεν είχε κάποιον να τον βοηθάει.
1: Να πω και μια άλλη παράμετρο που τη συναντάμε και αυτή πολλές φορές στα ρεπορτάζ όταν προκύπτουν τέτοια θέματα. Και ο κύριος Γιαννάκος το έχει εκφράσει πολλές φορές. Τις αδυναμίες που υπάρχουν, τις ελλείψεις που υπάρχουν πολλές φορές στα ψυχιατρικά ιδρύματα, ότι δεν έχουν, ας πούμε, προσωπικό, ότι δεν έχουν αρκετές κλίνες, ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα, ότι έχουν κλείσει πολλές έτσι ψυχιατρικές δομές, με αποτέλεσμα άνθρωποι που έπρεπε να νοσηλεύονται να είναι μέσα, να είναι έξω.
0: Γιατί σου λέει, πού να τους βάλω όλους εγώ αυτούς εδώ?
1: Ακριβώς.
0: Μέσα. Συν το ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, εμένα μου έχει τύχει, γιατί έχω στο οικογενειακό περιβάλλον τέτοιο ζήτημα, φιλικό περιβάλλον τέτοιο ζήτημα, γυναίκα η οποία έπρεπε να νοσηλευτεί. Την νοσηλεύσανε βέβαια, αλλά όμως προσπαθούσαν οι γιατροί και το είπαν και στους ανθρώπους της, ότι θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να της δώσουμε τέτοια φαρμακευτική αγωγή, έτσι ώστε να τη βγάλουμε, βέβαια μετά από αρκετό καιρό, γιατί δεν μπορούμε να την έχουμε συνέχεια μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Το καλύτερο θα ήταν να την έχουμε συνέχεια μέσα. Αλλά θα πρέπει
1: δεν
0: και εσείς να βοηθήσετε.
1: Είναι αυτό εφικτό. Ακριβώς.
0: Παιδιά, λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Παιδιά, λέει αυτός ο άνθρωπος, λέει, Ρενάτα, αν δεν πάρει τα φάρμακά του, βλέπει τον κόσμο ως εχθρούς και ότι θα

0: να μην περίμεναν, γιατί κανένας νομίζω ότι αν ήξερε ότι θα είναι τόσο επιθετικός ότι μπορεί να αφαιρέσει ζωές, θα τον κρατούσαν σίγουρα μέσα. Αλλά τώρα πότε ήταν τελευταία φορά που μας είπε που τον βάλανε μέσα, το 24? Μισό λεπτάκι να δω το, αυτό που μας έλεγε
1: νομίζω
0: η Κατερίνα.
1: Το 24. Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί τώρα τι έχει σημασία εδώ. Αν δηλαδή το 12 τον Ιούνιο, 12 οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, στο Γεννηματάς, και νοσηλεύτηκε. Ιούνιο, το βγάλανε εξοχή ένα μήνα. Εκεί θα παιχτεί τώρα. Τι είχε, γιατί μπήκε μέσα. Και ξέρεις κάτι, όταν δεν έχεις και κανένα να σε φροντίσει, να σου πει τα φάρμακά σου είναι αυτά ή να σε ελέγξει. Αυτός ο άνθρωπος δεν εντοπίστηκε ξανά μετά από 15 μέρες. Ή μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί να είπαν ότι σε 15 μέρες ξαναέρχεσαι και περνάς επανεξέταση.
1: Από έλεγχο.
0: Επανεξέταση. Σίγουρα το υπάρχει αυτό, σας το λέω. Πού πέρασε αυτός επανεξέταση, άστεγος. Ποτέ. Πόσοι τέτοιοι υπάρχουν όμως άνθρωποι.
1: Πολλά δράματα πίσω από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ξέρεις κάτι, τι ευθύνη να ρίξεις τώρα σε έναν άνθρωπο που δεν είναι καλά. Είναι ψυχοπαθής. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να ζει αυτό που λέει η Ρενάτα. Να βλέπει εσέναν και να λέει αυτή η κυρία με τα μακριά μαλλιά θέλει να με σκοτώσει, θέλει να μου κάνει κακό. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Γεια σου, Αντωνάκη μας. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Λέει, μπήκα μέσα και άκουσα γνωστές φωνές. Έτσι, έτσι. Ντουμπλάρουμε Γιώργο Ευγενίδη σήμερα. Έχει δουλίτσα και είμαστε εμείς. Έχετε το νου σας. Βλέπω τώρα τις πρώτες ειδήσεις για το διήμερο καύσωνα. Έτσι, και αφρικανική σκόνη θα έχουμε από αύριο. Και μάλιστα
1: τι
0: δεν φυσάει
1: αυτό
0: για να φύγει, που σημαίνει ότι.
1: Σημαίνει ότι όσοι έχετε αλλεργίες, όσοι έχετε αναπνευστικά προβλήματα, πρέπει να είστε διπλά προσεκτικοί τώρα για το επόμενο, ας πούμε, 48ωρο. Την Πέμπτη όμως, αν θυμάμαι καλά, αλλάζει κάπως το σκηνικό και θα έχουμε βροχές, μπόρες.
0: Και είχαμε και χτες τέτοια, ε.
1: Τι?
0: Είχαμε και χτες τη Δράμα. Είχε πάρα πολύ κακό καιρό, με πάρα πολύ δυνατή βροχή και τρομερά αυτά τα μπουρίνια που έχει, γιατί όταν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Ναι, αλλά πέσανε δέντρα, έγιναν ζημιές σε αυτοκίνητα και όλα αυτά. Και βέβαια ο Τζόνις δεν αφήνει με τίποτα να πέσει τίποτα κάτω. Γουρνοπούλα μόνο από Καλαμάτα, Τρίπολη παϊδάκια, στη Φλούδα και Κότσι. Ποια είναι η Φλούδα, κάτι άλλο θες να γράψεις? Κότσι πού ρε φίλε, Τρίπολη παϊδάκια, Μεσόγεια παϊδάκια ρε εσύ. Κάτσε ίσως. Αλλά λες Πελοπόννησο. Εντάξει, Γουρνοπούλα Καλαμάτα, έχει δίκιο. Τρίπολη, άμα πας στα βουνά, φτιάχνουν ωραίο παϊδάκι, γιατί έχουν. Κοίταξε να δεις το παϊδάκι. Θέλει κάρβουνο.
1: Τι θέλει?
0: Κάρβουνο. Άμα το φτιάξεις τώρα σε φούρνους και σε αυτά, μην το φας καθόλου.
1: Ναι, τι να το τηγανίσεις, το παϊδάκι.
0: Ή σε φούρνο, ρε παιδί, μα το βάλεις, ή και στις ψισταριές.
1: Και στο φούρνο ωραίο γίνεται.
0: Εντάξει,
1: και στο φούρνο ωραίο γίνεται.
0: Και στις ψισταριές.
1: Ναι.
0: Με το υγραέριο. Καλό γίνεται,
1: αλλά. Αφήστε το όμως τώρα, όχι με τον καύσωνα. Αφήστε τις ψισταριές και τα παϊδάκια.
0: Θα πας στην ταβέρα να τα πάρεις έτοιμα. Αν και ξέρεις πόσο έχει το παϊδάκι τώρα.
1: Πόσο
0: έχει το κιλό.
1: Κουνάει το κεφάλι.
0: 45 ευρώ.
1: Ο Σταμάτης.
0: 32-33 έχει τα σουβλατζίδικα. Στην ταβέρνα έχει 45
1: πόσο
0: ευρώ.
1: Πόσο έχει το κιλό?
0: Ναι.
1: Κάλο, εγώ με 45 ευρώ θα πάρω δύο φορέματα τώρα. Τι? Τι?
0: Έχει 60.
1: 60 ευρώ το κιλό. Παπούτσια παίρνεις. Τσάντες παίρνεις. Καλλιτικά παίρνει.
0: Ναι, αλλά δεν θα φας παϊδάκια. Τι να το
1: ναι, αλλά τα καλλιτικά και τις τσάντες μπορεί να βγάλεις ένα το καλοκαίρι με μια τσάντα. Λέω τώρα εγώ. Ή μια παντόφλα, κάτι.
0: Ναι, αλλά παϊδάκια θα πεθάνεις από την πείνα άμα δεν φας κάτι. Δεν
1: πολύ
0: γίνεται.
1: Πολύ ακριβό, καλέ. Χρυσάφι έγινε.
0: Τίποτα. Αφού γράφει από κάτω Λαλαούνης.
1: Τι να πω.
0: Κοσματοπολείο. Πάμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα?
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σήμερα τέλος για τα πατίνια, έχετε το νου σας. Τέλος για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών.
1: Ναι.
0: Πλέον, για να έχεις πατίνι, πρέπει να είναι ασφαλισμένο.
1: Ναι.
0: και ασφαλισμένος ο χρήστης και ασφαλισμένο το πατίνι. Ναι, κανονικά, και θα υπάρχει και ψηφιακό μητρό πατινιών, έτσι ώστε να ξέρουν ποιος έχει, πού έχει και τι έχει. Επίσης θα είναι πάρα πολύ

0: Αυστηρά τα πρόστιμα. Η παράβαση πάνω από, για κίνηση πάνω από 50 χιλιόμετρα σημαίνει αμέσως ότι υπάρχει πρόστιμο και πάρα πολύ βαρύ. Οπότε το νου σας, όσοι έχετε πατίνια για τα παιδιά, μαζεύτε τα, γιατί είναι πολύ σκληρά τα πράγματα τώρα.
1: Λέει, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών ψηφίζεται σήμερα, απαγορεύοντας πλήρως τη χρήση σε παιδιά κάτω των 17 ετών.
0: Αυτό είδαμε. Ναι. Τέλος. Ή θα είσαι 18 ή δεν έχεις πατίνι. Τώρα εδώ την πατάνε πάρα πολλοί γονείς που δώσανε πολλά λεφτά για τα πατίνια. Στα 15χρονους, 14χρονους, τα πιο μεγάλα τα παιδάκια και μπορούσαν να τα πάνε, δεν μπορεί να το έχει κανένας. Οπότε το πατίνι στην άκρη και πάλι θα το βγάλεις από την αποθήκη μετά από 3-4 χρόνια. Αλλά ρε παιδιά, δεν ήταν και πολύ όρημη τώρα όλη αυτή η κατάσταση που παίρναμε πατίνια
1: θυμάστε,
0: τώρα στα παιδάκια τα οποία
1: τραγική,
0: πηγαίνανε σφαίρα.
1: Την τραγική ιστορία ενός ανήλικου που έχασε τη ζωή του με το πατίνι σε ένα χωριό και σε χωριό που έγινε.
0: Ναι, αφού πήγαινε το πατίνι μου 80.
1: Να σου πω τώρα καλά και στο χωριό που είναι οι δρόμοι έτσι λίγο πιο ανοιχτοί και η κίνηση πολύ περιορισμένη. Ναι, και στο χωριό. Παντού η απαγόρευση.
0: Έλα, λέγαμε, τώρα που είπες για τέτοιο, που είπες για φαϊδάκια και αυτά, λέμε για τον κόσμο που πηγαίνει.
1: Καλά, αρέσει η Βασίλη.
0: Περίμενε, που πηγαίνει διακοπές και όλα αυτά και φωνάζουν όλοι και φωνάζουν και εστιατόρες.
1: Γιατί εδώ έχουμε τον καλύτερο.
0: Ναι, γιατί λένε οι εστιατόρες ότι εμείς δεν βγάζουμε. Παρά το γεγονός ότι έχει πολύ τουρισμό, εμείς δεν βγάζουμε.
1: Μισό λεπτό. Έχουμε μαζί μας έναν από τους καλύτερους και τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Εύβοιας. Έχει ένα πολύ γνωστό ψητοπολείο εκεί με 40 άτομα προσωπικό. Ωραία. Και όχι μόνο. Ξέρει το παϊδάκι όσο λίγοι. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Ρε εσύ Βασίλη, Βασίλης Ευθυμίου μαζί μας.
2: Καλημέρα, και είναι... καλημέρα στην όμορφη παρέα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Γεια σου φίλε.
1: Και με συγχωρείς για τον Ενικό, γνωριζόμαστε με τον Βασίλη, είναι πρόεδρος εστίασης της Εύβοιας. Βασίλη, το παϊδάκι είχε εκτοξευτεί σε τέτοιες τιμές ακόμη και στην Εύβοια? Δηλαδή αν έρθω να φάω εκεί παϊδάκι θα το πληρώσω και 20 και 30
0: 20,
1: και 40 ευρώ το κιλό.
0: 20.
2: Ακριβώς, όπως γνωρίζετε με την όσο των... με την όσο, εκτοξεύτηκαν οι τιμές, είναι και δισεύρετο.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε και πολλά ζώα.
2: Οπότε εκτοξεύτηκε η τιμή της πρώτης ύλης, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς πρέπει να μετακυλήσουμε για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι.
0: Πόσο έχει φτάσει στις ταβέρνες τώρα?
1: Στην Εύβοια.
2: Κυμαίνεται από 28 στους 34.
0: 28 είναι στα σουβλατζίτικα,
1: 34.
0: Στην Αθήνα είναι 40-45.
1: Και πόσα παϊδάκια, ρε παιδιά,
0: ένα
1: έχει.
0: Κιλό, ένα κιλό.
1: Πόσα είναι στην πιατέλα?
0: Είναι,
1: εσείς
0: γεμάτη,
1: που τα ξέρετε
0: πιατέλα.
1: Καλύτερα.
0: Στο ψημένο είναι.
1: Έχει 10, ας πούμε, κομματάκια, λέω τώρα εγώ.
2: Είναι ανάλογο στο ποιο κομμάτι θα είναι. Αν είναι παϊδάκι, αν θα είναι το μπούτι.
1: Το καλό.
0: Είναι μπούτι ή παϊδάκι, εξαρτάται.
1: Το καλό.
0: Και βάζεις μισό-μισό.
2: Μπορείτε να έρθετε και να
0: επισκεφτείτε
2: την Εύβοια και με χαρά να σας ετοιμάσω ένα τραπέζι με άφθονα παϊδάκια να τα απολαύσετε με θέα τον Ευωϊκό κόλπο.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, γιατί η εστίαση χτυπάει εδώ και πολύ καιρό κάποια καμπανάκια. Και πρόσφατα είχαν στην Εύβοια μια μάζοξη και επιχειρηματίες αλλά και εκπρόσωποι των κομμάτων για να συζητήσουν τα θέματα τα σοβαρά που υπάρχουν. Ξεκίνα μας από τα αγκάθια και αν βγήκε τελικά κάτι από αυτή τη συνάντηση, Βασίλη, που είχατε με τα κόμματα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πριν μερικές μέρες στη Χαλκίδα είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε πρόεδρος εστίασης από όλη την Ελλάδα. Η Ομοσπονδία διοργάνωσε μια εκδήλωση εστίαση 360 με τα προβλήματα της εστίασης και καλέσαμε τα κόμματα να τοποθετηθούν την επόμενη μέρα των εκλογών, αν αναλάβουν αυτή η κυβέρνηση, τι πρόγραμμα θα υπάρχει για την εστίαση. Καταλαβαίνετε ότι η εστίαση βιώνει τη χειρότερη περίοδο στην ιστορία της, καθώς προέρχεται από τρεις κρίσεις, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, αλλά και πιο παλιά τα μνημόνια, τα οποία εμείς ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουμε. Παρόλο που η Ελλάδα έχει βγει από τα μνημόνια και έχει βγει με πρωτογενή πλεονάσματα, εμείς συνεχίζουμε και πληρώνουμε μνημονιακά ΦΠΑ στην εστίαση, παρόλο τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού το 2019 για μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση 11%, η εστίαση σήμερα πληρώνει 24% ΦΠΑ, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς και η αύξηση των πρώτων υλών αλλά και η συνεχιζόμενη αύξηση του εργατικού κόστους πλέον κάνει τις επιχειρήσεις να μην είναι βιώσιμες.
1: Δεσμεύσεις πήρατε. Τι αποφασίστηκε, τι σας είπαν? Θα γίνει κάτι, ενώ πέρα από τα λόγια. Ποια είναι η επόμενη μέρα?
2: Κοιτάξτε, τα κόμματα μέχρι... Ο μεγαλύτερος εργοδότης αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι η εστίαση με 88.000 επιχειρήσεις και μισό εκατομμύριο προσωπικό μετά το ελληνικό δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι και πέρσι δεν ήμασταν στα πλάνα κανενός κόμματος και καμιά νης κυβέρνησης για το τι μέτρα θα πρέπει να πάρει για να μπορέσει να στηρίξει την οικονομία της εστίασης. Γιατί πλέον αντιλαμβάνεστε ότι συνεισφέρει 11,5 δις στο ΑΕΠ της χώρας, ένα ποσό το οποίο είναι ίσο με το ποσό των καταλυμάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για τουρισμό είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας της οικονομίας του τουρισμού και η εστίαση και είναι αλληλένδετο. Λοιπόν, μαζί με πολλές συναρτώμενες επιχειρήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μία κατάρρευση του κλάδου, γιατί εκεί οδεύουμε τώρα, μπορεί να με ακούτε λίγο
1: απεσιόδοξο.
2: Απεσιόδοξο, αλλά αυτή τη στιγμή στα πιο κεντρικά σημεία των πόλεων σε όλη την Ελλάδα κλείνουν τα καλύτερα μαγαζιά. Σκεφτείτε τις παραλίες της Χαλκίδας που είναι από τα μέρη, τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας. Ναι. Αυτή τη στιγμή μέσα σε διάστημα 2 μηνών έχουν κλείσει 4 μαγαζιά και οι περισσότεροι επιχειρηματίες πουλάνε τις επιχειρήσεις τους.
0: Ήταν όμως όλοι οι επιχειρηματίες.
1: Ακούστε, λέει, 4 μαγαζιά σε λίγο διάστημα μόνο.
0: Αλλά πρόσχετα να δεις τώρα τι γίνεται. Ήταν όλοι οι επιχειρηματίες ικανοί να ανοίξουν.

0: Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfaefe.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-010432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
9: Πώς λέγονται, σχολική νοσοκόμη, κάπως έτσι.
10: Αυτό και είναι μέσα και είναι μια χαρά.
9: Ρε εσύ σταμάτη, άνοιξε το μου λίγο γιατί τώρα έκλεισε. Για να σας διαβάσω κάτι τιμές που...
10: Την παραλία του Αλίμου, εάν δεν είσαι δημότης, είσαι το 5 ευρώ. Ξαπλώστρα 20 και ό,τι άλλο πάρεις 50 με 100 σου φεύγουν, λέει, αέρα.
9: Ναι.
10: Αφού πάνε και τους τα δίνουν, λέει, καλά να πάθουν. Τι να κάνουν, ρε Αντώνη, να φάνε πάνε
9: τώρα.
10: Και αυτοί. Πάει ο άλλος σε μια ταβέρνα. Τι να κάνει. Σπύρο και... Α, ναι. Περίμενε να δω, γιατί έχετε στείλει πολλά. Κάτσε ρε Ρενάτα, για διάβασα. Της έστειλα, της δίνει ο σταμάτης της Άννας εδώ πέρα ένα τιμοκατάλογο.
9: Είμαστε εδώ βόρεια προάστια, Θρακομακεδόνες κάπου σε μια ταβέρνα.
10: Όχι βόρεια προάστια.
9: Τι, δεν
10: Δυτική
9: είναι,
10: Αττική.
9: Ναι, εντάξει, ναι, με συγχωρείτε ρε παιδιά, εντάξει, εγώ το επειδή είναι δίπλα μας το θεωρώ εδώ. Λοιπόν, μπριζόλα τόμαχοκ, 45 ευρώ το κιλό. Φιλετάκια γάλακτος, κοντεύω να πέσω από την καρέκλα. Φιλετάκια γάλακτος, διαβάζω καλά, ναι, 60 ευρώ το κιλό.
10: Είναι γάλακτος, γι' αυτό.
9: Καλέ, με 60 ευρώ ξέρεις τι παίρνω.
10: Για προχώρα.
9: Παϊδάκια αρνίσια, 55 ευρώ το κιλό.
10: Ναι.
9: Φιλετάκια αρνί, 50 ευρώ το κιλό. Κοτόπουλο παϊδάκι, πιο τίμιο λίγο, 26 ευρώ το κιλό.
10: 26
9: παϊδάκια,
10: το κοτόπουλο.
9: Προβατίνα 32,
10: το λεγόμενο χοντρό.
9: Και προβατίνα φιλέτο 35. Δηλαδή ρε σταμάτη, πάει ένα ζευγάρι για να φάει σε μια ταβέρνα. Στους Θρακομακεδόνες σίγουρα έχουμε με αυτές τις τιμές και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Και παίρνει ένα κιλό φιλετάκια γάλακτος.
10: Ναι,
9: ένα μπουκάλι καλό κρασί. Να το ρίξει έξω, γιορτάζει κάτι.
10: Κάτσε που θες και εσύ καλό
9: μια
10: κρασί.
9: Μια σαλάτα και μια πατάτα. Πρέπει να δώσεις στην ταβέρνα 120 και 130 ευρώ τα δύο άτομα. Είμαστε καλά.
10: Εντάξει, άμα πάρεις ένα κιλό φιλετάκια γάλακτος που είναι 60 ευρώ.
9: Σιγάρες πήρω φιλετάκια
10: μπριζόλα...
9: γάλακτος πήρα. Δεν είμαι στο Κάπρι.
10: Και μια μπριζόλα τόμαχοκ, θέλεις και τόμαχοκ. Αυτό είναι 110 αμέσως. Και τα γύρω-γύρω.
9: Όχι, δεν θέλω τόμαχοκ, θέλω μόνο τα παϊδάκια.
10: Μόνο τα παϊδάκια
9: και ένα
10: 60.
9: Καλό κρασί και μια πατάτα και μια σαλάτα.
10: 100.
9: Κριστέφανε. Κριστέφανε.
10: Και άλλα φιλετάκια, Κριστέφανε.
9: Και βάλε και λίγο χαλμάκι.
10: Αλλιώς, άμα πάει ένα ζευγάρι και πάρουν. Άμα πάρουν δύο τόμαχο και είναι 90 ευρώ. Μόνο, καλημέρα αυτό, δύο τόμαχο.
9: Δύο μπριζόλες δηλαδή.
10: Ναι, δύο μπριζόλες.
9: Πόσο?
10: Πάρε 90.
9: 90 ευρώ ή δύο μπριζόλες.
10: Η τόμαχο είναι μεγάλη.
9: Με 90 ευρώ πας τώρα.
10: Είναι μεγάλη τόμαχο. Μία τόμαχο την τρώνε δύο άτομα. Κάτσε ήσυχη.
9: Με αυτές τις εκπτώσεις που υπάρχουν στην ένδυση και υπόδηση, με 90 ευρώ μπορεί μία κυρία να εξασφαλίσει όλη της την κολεξιόν του καλοκαιριού.
10: Βρε, θα σε κόψει πίνα. Δεν γίνεται, θα πας πεινασμένη.
9: Έτσι όμως θα μπαίνεις με στο ρούχο.
10: Δεν παχαίνει το βαϊδάκι, ομορφαίνει. Μην το συζητάς. Προβατίνα τώρα, χοντρό, φιλεταρισμένο.
9: Τι τιμές είναι αυτές, Παναγία μου.
10: Τίποτα. Αυτό είναι απλώς πρέπει να το φας.
9: Αλλά ξεπερνάνε και το σούσι πλέον αυτά.
10: Ναι, ρε.
9: Έτσι.
10: Ναι. Ναι, τι εννοείται αυτό. Ποιο σούσι, αυτό έλειπε. Γράφω Δημήτρης, όποιος νοσηλευτής δεν εξασκεί το επάγγελμά του, να επιστρέψει το πτυχίο του στο πανεπιστήμιο και να πληρώσει τα δίδακτα για την τετραετή δωρεάν παιδεία που του πλήρωσε ο λαός. Άμα
9: τι
10: Δημήτρη μαμά ήταν έτσι,
9: Δημήτρη,
10: θα είχαν γυρίσει, όλοι τα πτυχία τους πίσω. Μην το συζητάς. Γίνεται χαμός. Μην το συζητάς. Οι μισοί δεν κάνουν τη δουλειά τους. Είχε και σούσι στα γρεβενά.
9: Δεν είναι
10: γρεβενά. Είναι
9: Γιάννητσα.
10: Από τα Γιάννητσα.
9: Όχι γρεβενά.
10: Μην ξαναγίνει τζόνι αυτό το πράγμα. Μόνο εμείς θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Δεν αγοράζουμε. Τα βασικά μόνο. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Πού τρώτε εσείς, σαν γκουρμέ ταβέρνα. Κυρία μου, λέω, πού είστε. Ποιος παίρνει τόμαχο. Τι λέτε, τόμαχο, και είναι θηρίο.
9: Κύριε Γιώργο, συμφωνώ εγώ μαζί σας. Εγώ ζήτησα τα παϊδάκια. Ο Σπύρος μου είπε να πάρουμε τόμαχοκ.
10: Ναι.
9: Εγώ δεν τρώω τόμαχοκ. Απλά...
10: Πάρε μια τιμπών. Αλήθεια, είναι πιο μικρή.
9: Δεν την είχε μες στο
10: καταλόγο. Δεν την είχε, όχι. Είναι στα 120.
9: Παναγία.
10: Μετά ανοίγει το χρηματοκιβώτιο για να την βγάλει την τιμπών. Δεν γίνεται αλλιώς.
9: Πραγματικά.
10: Φαντάζεσαι να κάψεις μια τόμαχοκ. Να την κάψεις την ώρα που την ψήνεις. 45 ευρώ ζημιά.
9: Τι θα πάθει ο καημένος ο ψήστης,
10: λες και έχω χτυπήσει εγώ το φανάρι στο αυτοκίνητο το δικό μου, το παλιό.
9: Σαν
10: 50 ευρώ την έχεις πατήσει αμέσως.
9: Αυτό το άγχος που είχαν παλιά, μην τους πέσει κανένα πιάτο και το πληρώνουν οι σερβιτόρες.
10: Δώσε πόνο, Ανούλα. Άσχετο, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Junk Food. Δώσε πόνο. Οπότε ρίξε εσύ τόμαχο. Κρίξε τόμαχο και να γίνεται χαμός.
9: Ορίστε, γι' αυτό στρέφεται μετά ο κόσμος σε κάτι τέτοιες λύσεις. Ναι.
10: Είτε σούσι, μπριζόλα, τόμαχο και στα Γιάννητσα χίλσαμε.
9: Όχι. Σούσι δεν έχουμε ούτε και σήμερα. Μία φορά πήγε να ανοίξει ένα μαγαζί από ό,τι μου είχαν πει οι συμπατριώτες μου. Ένα σουσάδικο στα Γιάννητσα και κράτησε 3 μήνες. Δεν είχε δουλειά. Δεν τρώγανε. Βορειοελλαδίτες δεν. Η Θεσσαλονίκη έχει σουσάδικα, αλλά τα Γιάννητσα δεν έχουν ακόμη. Μήπως να κάνω εκεί μια τέτοια επένδυση.
10: Τίποτα, ένα μια τόμαχο να ψήνεις και σούσι. Άρα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κυριάκος, για τα πατίνια που λέγατε πριν, παιδιά, υποχρεωτική η χρήση φωσφοριζέ γυλαίκων. Ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο και αυτό είναι στην ρύθμιση που γίνεται τώρα. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι η ΔΕΗ, στη ΔΕΗ βρίσκεται τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Για τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπαίνετε λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και βρίσκετε ό,τι ακριβώς θέλετε.
1: Τώρα με ενημερώνουν όσον αφορά στους δύο Αμερικανούς τουρίστες που τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η γυναίκα με τη μαχαιριά δεν χρήζει νοσηλείας, φεύγει σπίτι της, παίρνει εξτήριο, φεύγει δηλαδή από το νοσοκομείο, και ο άνδρας που πήγε να την προστατέψει διακομίζεται στο ΚΑΤ, γιατί λέει πρέπει να, πώς το λένε, πρέπει εκεί να νοσηλευτεί, εν πάση περιπτώσει, να μεταφέρω στο ΚΑΤ από τον Ερυθρό Σταυρό.
0: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε για το ότι θα έχουμε μια δύσκολη μέρα σήμερα και αύριο λόγω καύσωνα. Διαβάσαμε όμως ότι θα έχει και την σκόνη, την αφρικανική. Γιώργος Τσατραφίλιας.
1: Και... Τι? Σπύρο, για να μην το ξεχάσω, γιατί μας ακούν πολλοί οδηγοί. Τώρα μου στέλνει η συνάδελφος Κατερίνα Μαστραντονάκη ότι αποκαταστάθηκε τελικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός. Οπότε η ροή συνεχίζεται κανονικά. Να ξέρετε όσοι είστε στο δρόμο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλά, παιδιά. Τώρα που είπατε για αυτοκίνητα, θα σας πω ένα γρήγορο κόλπο. Όταν μπαίνετε στην καμπίνα, να δροσίζει λίγο περισσότερο πριν ανοίξει το air-condition. Θα ανοίγεται, ακούστε, θα ανοίγεται το παράθυρο πίσω από τον συνοδηγό, θα το ανοίξετε. Θα βγείτε από το αυτοκίνητο και θα ανακουκλείσετε δύο φορές την πόρτα ή τρεις του οδηγού για να φύγει ο ζεστός αέρας από πίσω. Και μετά θα μπείτε μέσα και θα ανοίξετε το air condition.
1: Α, ξαναπες το λίγο. Αυτό είναι λίγο ποντιακό.
2: Ξαναλέω.
1: Λίγο Κωστίκας και Γιωρίκας είναι. Αλλά...
2: Ανοίγουμε το παράθυρο πίσω από το συνοδηγό.
1: Ναι.
2: Το έχουμε.
1: Ναι, το έχουμε.
2: Βγαίνουμε από το αυτοκίνητο και ανοιγοκλίνουμε τρεις φορές την πόρτα του οδηγού για να φύγει όλος ο αέρας από πίσω.
0: Ωραία. Ωραίο. Το καπό κλειστό. Δεν το ανοίξει και
2: όλα
0: το καπό.
2: Όλα κλειστά. Το μόνο που θα είναι ανοιχτό θα είναι το παράθυρο του συνοδηγού από πίσω.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Λίγο κλείσει την πόρτα του οδηγού και φεύγει ο ζεστός αέρας από το παράθυρο αυτό και μετά ανοίξει το συνοδηγό.
0: Οκ.
2: Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Η καλύτερη λύση βέβαια είναι να είμαστε τέτοιες μέρες στην Ισάρα σου, ρε εσύ, Γιώργο Τσατραβίλια.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα ναι, εντάξει. Προσέξτε, σήμερα ανεβάζει στροφές ο καύσωνας. Είναι πιο δύσκολη μέρα. Θα δούμε και 43 βαθμούς στην Θεσσαλία και στην Τολοκαρδανία. Θα πιάσουμε 40 στην Αθήνα σήμερα, καθαρό. Εκεί στο Θριάσιο πεδίο, ίσως και στο κέντρο. Θα είναι μια δύσκολη μέρα. Θα έχουμε 40 σε αρκετές περιοχές. Έχουμε και σκόνη σήμερα, όχι μέτρια συγκέντρωση, αλλά έχει σκόνη που κάνει την ατμόσφαιρα ακόμα πιο αποπνικτική, με την υγρασία και τη ζέστη και όλα αυτά. Η ουσία είναι ότι αύριο επιλεκτικά ο καύσωνας θα παραμείνει και με μεγαλύτερη ένταση στην Θεσσαλία και στην Αττική. Θα έχουν πάλι 40 αύριο και στα 12 και στην Κρήτη, και αποδρομή από την Πέμπτη με πτώση 8-10 βαθμούς. Όχι μόνο αυτό, την Παρασκευή έρχεται και κακοκαιρία. Είναι και λίγο ζόρικη αυτή. Ναι.
0: Δηλαδή
1: σε όλη τη χώρα.
2: Σίγουρα θα φτιάσει όλη την υπηρετική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο και η Αττική είναι μέσα, και την Παρασκευή το μεσημέρι, βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια κτλ.
0: Είχαμε και μπουρίνια σήμερα το βράδυ, πάνω στη Δράμα.
2: Είχαμε το βράδυ, βέβαια. Και σήμερα μπορεί να έχουμε.
0: Έλα ρε.
2: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι ένα σύστημα το οποίο επηρεάζει τα Βαλκάνια και επηρέασε και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και σήμερα μπορεί να γίνει αυτό. Τέτοια φαινόμενα θα έχουμε και την Παρασκευή όμως. Μεγάλη προσοχή. Θα τα πούμε βέβαια.
0: Θα έχεις και ανέμους.
2: Βέβαια από αύριο. Από αύριο και την Παρασκευή ζωηρεύουν τα μελτέμια. Θα έχουμε 7-8 μποφόρ. Τα οποία βέβαια δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στην ακτοπνοεία.
0: Ναι, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις φωτιές. Να σου πω, Αττική τι έχεις αύριο. Περίμενε, Αττική τι έχεις αύριο.
2: Αττική έχω 40 πάλι αύριο.
0: Και αέρα.
2: Αέρα έχουμε, δεν έχει πολύ αέρα αύριο. Έχει 5, 6, εντάξει.
1: Ναι. Οπότε θα έχουμε αέρα την Πέμπτη.
2: Ναι, αέρα θα έχουμε αύριο την Τετάρτη, την Πέμπτη, Παρασκευή.
0: Εντάξει, άμα βρέξει, όλα οκ. Okay. Άμα δεν βρέξει όμως και έχεις αέρα μετά από τριήμερο καύσωνα, είναι δύσκολα, παιδιά.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε σίγουρα τις επόμενες ημέρες. Να σου πω ότι και σήμερα το βράδυ θα έχει πολύ ζέστη. Θα έχουμε πάνω από 30 βαθμούς στο Λεκανοπέδιο, 31 βαθμούς στη Λάρισα, στο Άργος, στην Άρτα, στην Αθήνα 32 με 33 αργά το βράδυ σήμερα. Τροπική νύχτα, παιδιά, τροπική νύχτα σήμερα.
1: Γιώργο, επειδή εσύ πάντα βλέπεις μπροστά, σου αρέσει λίγο να τρέχεις και να βλέπεις τι θα γίνει, ας πούμε, σε δύο εβδομάδες, ένα μήνα. Πώς θα κυλήσει από τα μοντέλα που έχετε τώρα στα χέρια σας το καλοκαίρι, στη συνέχεια?
2: Κοίταξε, θα σου πω, το Σαββατοκύριακο θα είναι δροσερό. Η επόμενη εβδομάδα, κλειμένη της αρχής Αυγούστου, υπάρχει.
1: Κάτσε, γιατί σε ακούμε λίγο με κάποιο πρόβλημα. Έκανε διακοπή. Για πες ξανά.
2: Ωραία. Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, κάτι κόβεται το σήμα. Δεν έχεις πολύ καλό σήμα. Ναι, αυτά είναι.
0: Άκου να δεις τι θα κάνεις. Κατέβα, άσε το πίσω παράθυρο ανοιχτό, κλείσε 5 φορές την πόρτα και ξαναμπες. Επειδή δεν έχεις καλό σήμα, θα τα πούμε μετά. Φιλιά. Καλημέρα. Καλά, έχει γίνει viral αυτό που έχει γράψει. Ήδη σκάνε μηνύματα. Γράφει ο Αντώνης. Ω, δεν είναι έτσι, λέει, όπως λέει ο Γιώργος. Ανοιγοκλίνουμε 3 φορές την πόρτα του οδηγού, μετά καβαλάει τη μηχανή και φεύγει. Ο Γιώργος έχει κάμπριο, λέει, γι' αυτό τα πετυχαίνει αυτά. Και φεύγει ο αέρας.
1: Εμένα πάντως...
0: Γιώργο, ανοιγόκλεισε την πόρτα, αλλά να είσαι μόνο σου, μη σε βλέπει ο κόσμο.
1: Ναι, γιατί αν με βλέπει ο κόσμο, να ανοιγοκλίνω την πόρτα.
0: Γράφει ταξιτζή, καλό φίλο ο Γιάννη, λέει: πρώτη φορά έχω δει να τρομπάρουν την πόρτα. Δεν είναι σπρώχνη στον αέρα. Γιώργο,
1: κάτι το μπορεί να το έχει, για να το λέει ο Τσατραφίλιας, κάτι ξέρει.
0: Το
1: μπορεί να
0: κάνει.
1: Λειτουργεί.
0: Κάτσε, ρε, εσύ είτε μετεωρολόγος είναι. Θεός ο Τσατραφίλιας, γράφουν όλοι. Γεια σου, Γιώργο, έκλεψε την παράσταση. Εντάξει, λοιπόν, οπότε είπαμε.
1: Οπα.
0: Τρίτη, Τετάρτη δύσκολα και
1: τι
0: Πέμπτη. Θα σας πω. Και Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε κακοκαιρία. Έχει βίντεο ντοκουμέντο. Συγκρούστηκαν, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά, το επιβατικό έλειρος πλοίο είναι, συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας. Το έλειρος απέπλεε για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιο του προς Πειραιά με 100 επιβάτες και 30 αυτοκίνητα μέσα και 74 φορτηγά και το κάργο μετέφερε 84 φορτηγά.
1: Είναι άμα καλά, ανοίξετε.
0: Ναι, δεν έχει τραυματίες, αυτό βλέπω. Ευτυχώς στη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Τώρα πώς τους έφυγε όλο αυτό, έχει και βίντεο ντοκουμέντο.
1: Ολόκληρο λιμάνι δεν είδε το ένα πλοίο το άλλο.
0: Ναι, δεν ξέρω, κάτι.
1: Και η θάλασσα λάδι. Δεν
0: τίποτα,
1: είναι
0: όχι.
1: Να πει ότι έχει κάποιο ακραίο φαινόμενο.
0: Κανένα ζήτημα. Τίποτα.
1: Δεν εκτίμησαν καλά κι αυτοί. Κάποια
0: αυτό
1: πόρτα
0: πέρα,
1: δεν να... άνοιξαν, η ζέστη, κάτι αυτό έγινε.
0: Τίποτα. Πρέπει να ανοίξει την μπουκαπόρτα 3 φορές και να κρατήσει τα παράθυρα πάνω ανοιχτά.
1: Έλα, σταμάτα. Ευτυχώς, μικρό το κακό.
0: Τι μικρό.
1: Ναι.
0: Μικρό από εδώ, μικρό από εκεί. Κάτσε τώρα, δεν είναι έτσι απλά. Λοιπόν, άντε,
1: τι?
0: Να είστε καλά.
1: Τι φεύγουμε.
0: Τι, φτάνει, ναι. Έχουμε και άλλοι άνθρωποι
1: φεύγουμε.
0: Εδώ πέρα να πούνε.
1: Αν θέλει πουνιδείς. Τραγουδάκι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ακολουθεί Λένα Βασιλάκου.
0: Και Γιάννης Τριάντης.
1: Α, έρχεται
0: έτσι.
1: Μετά, Γιάννης
0: Χαρά
1: Τριάντης.
0: Χαρά μας. Τον είχαμε στο Σαββατοκύριακο, τον βάλαμε στα καθημερινά. Μας έλειψε. Κορυφαίος Γιάννης Τριάντης μαζί σας. Άντε,
1: ευχαριστούμε
0: μουσικούλες.
1: Πολύ την κυρία
0: και Λένα Βασιλάκου.
1: Και την Λένα Βασιλάκου που έρχεται και τον Σταμάτη μας εδώ για τον ήχο. Εμείς τα λέμε το Σαββατοκύριακο κανονικά.
0: Ναι.
1: 10-12. Είναι
0: και
1: το τελευταίο Σαββατοκύριακο.
0: Είναι το τελευταίο ή το προτελευταίο? Το τελευταίο είναι.
1: Νομίζω.
0: Μετά δεν τελειώνει. Ναι, το τελευταίο. Το
1: τελευταίο Σαββατοκύριακο
0: είναι. Από Σεπτέμβρη με το καλό. Θα
1: ναι.
0: Δείτε τι θα πάθετε εκεί. Οπότε να πιέσετε λίγο τώρα. Στείλτε και τα μηνύματα γιατί πρέπει να πιέσουμε ένα Σταματιάδου να βγάλει κανένα ταξιδάκι. Δεν μπορεί να σας αφήσει να φύγετε έτσι. Ναι. Λοιπόν, πέραν της πλάκας λειτουργεί. Βγάζει πιο γρήγορα τον καυτό αέρα, αλλά φανταστείτε, δεν κάνει και θαύματα. Εντάξει, το πήρε πίσω, λέει. Κάτι βγάζει. Εντάξει, κάτω. Άμα είναι και 43, θα πάω 40, μια χαρά. Άντε, καλημέρα.
1: Φίλια, πολλά καλημέρα.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας υπογραμμίζει το State Department, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί ηγετική δύναμη στην πάταξη της τρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε τη μακροχρόνια συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των πιο ισχυρών παγκοσμίως. Κορυφώνονται σήμερα και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στα υπηρετικά στους 39 και τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αποπνικτική ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά της χώρας, λόγω και της μεταφοράς σκόνης από την Αφρική. Συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας για την προστασία των ευπαθών ομάδων από τη θερμική καταπώνηση, ενώ το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες την υποχρέωση παύσης εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, ιδίως σε εξωτερικούς χώρους. Έκκληση απίφθινε ο Δήμος Αθηναίων προς τους δημότες να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους σήμερα και αύριο από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων στο Δήμο. Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα ανακοίνωσε επίσης η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη με βροχές και καταιγίδες στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Προβλήματα εντωμεταξύ προκάλεσε τη νύχτα η καταιγίδα στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της. Πτώσεις δέντρων και στήλων ηλεκτροδότησης από τους ισχυρούς ανέμους. Συνολικά 41 κλήσεις δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας έπειτα από την παρέλευση τριετίας για τους συνταξιούχους οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τα ηλεκτρικά πατίνια. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θέτει ηλικιακό όριο τα 17 έτη, απαγορεύει πλήρως τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών, ενώ εισάγει ρητή απαγόρευση στις εταιρείες να πολλούν ή να εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, υποδέχεται σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα είναι ο πρώτος Λιβανέζος αρχηγός κράτους, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, που θα περάσει το κατόφλι του Λευκού Οίκου. Κλιμακώνεται εντωμεταξύ η κρίση στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα, ανάμεσά τους και ένα ελληνικό τάνκερ. Ενώ οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως σταμάτησαν τον Blue σε δύο δεξαμενόπλια στη λεγόμενη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς. Το Ιράν στοχοποίησε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, προειδοποιώντας την Ουάσιγκτον ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί μετά την εμπλοκή των ανταρτών Χούτι της Ιεμένης. Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συνεχόμενη νύχτα εναντίον της Τεχεράνης, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης προκειμένου να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία, τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Περιφερειακοί μεσολαβητές προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την πρόταση, χωρίς πάντως να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία, υπεύθυνος για τα λόγια, τις συνεντεύσεις και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, εντάξει, έχει κορυφαία ζέστη, καύσωνας δηλαδή. Χρειάζονται προστατευτικά μέτρα προσωπικού χαρακτήρα και συλλογικά, κυρίως για τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους που αναγκάζονται να είναι έξω και να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά προς Θεού, γιατί αυτή η φοβική τρομοκρατία, λες και ήρθε η συντέλεια του κόσμου? Όσοι συνάνθρωποι μας έχουν υποκείμενα νοσήματα, το καταλαβαίνω. Αλλά ο καύσωνας δεν σκοτώνει τους ανθρώπους. Εντάξει, δεν αντέχεται. Και δεν αντέχεται από ορισμένους ανθρώπους. Αλλά ήρεμα και γλυκά να αντιμετωπιστεί. Και ο καύσωνας δεν είναι ούτε σεισμός, ούτε πυρκαγιά, ούτε πόλεμος. Εν πάση περιπτώσει, και τις νύχτες, αυτή τη νύχτα που θα είναι ίσως η πιο ζεστή, απολαύστε τους κανταδόρους του θέρους, τα τζιτζίκια. Λοιπόν, μαζί μας η ομάδα μας σήμερα, ο Ρέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, αν θέλετε να τηλεφωνείτε και να λέτε οτιδήποτε, ενστάσεις, κριτικές, επισημάνσεις κτλ. Να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viper 6947-989-989. Λοιπόν, μας τελειώνει και ο Ιούλιος φεύγει σιγά σιγά. Να μην πω την κοινοτοπία πότε πέρασε. Τα 2/3 σχεδόν του καλοκαιριού. Αλλά έτσι είναι. Σαν νεράκι, σαν ιστιοφόρο φεύγουν οι μέρες με λευκό πανάκι και απομακρύνονται. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μαζί μας, τηλεφωνικά εννοείται, τον αγαπητό συνάδελφο Σταύρο Μονεμβασιώτη να μας πει για τα οικονομικά. Με αφορμή και τον πόλεμο, να δούμε τι θα γίνει. Θα υπάρξει νέα εκεχηρία ή νέα ένταση όπως έχουμε αυτή τη στιγμή? Και τι σημαίνει για τα καθημάς? Αυτό στις 12:20 και στις 12:30 θα έχουμε τον Γιώργο Φίλη. Είναι διδάκτορ γεωπολιτικής, αναλυτής διεθνών θεμάτων στην τηλεόραση του Α. Υπάρχουν διάφορα θέματα που ξεχωρίζουν. Δεν αναφέρομαι τόσο σε αυτό το που έγινε στην Ακρόπολη. Δυστυχώς κυκλοφορούν ανάμεσά μας άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν και χρειάζονται εκ μέρους της πολιτείας μεγαλύτερη μέριμνα και φροντίδα. Δεν είναι τόσο εύκολο, και ας μην επιρρύπτουμε ευθύνες στους γιατρούς ή στην αστυνομία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά για τον καθένα, εννοώ, γιατί είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Έχουμε τα οικονομικά κάθε μέρα σχεδόν και μία αναγγελία, μία παροχή, μία νομοθετική ρύθμιση που όλα αυτά, δεν ξέρω, παραπέμπουν σε εκλογές. Και μου φαίνεται αδιανόητο, όπως σήμερα μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο που λέει ο Πρωθυπουργός, δεν έχω λόγους να μην τον πιστέψω, αλλά μου φαίνεται περίεργο ότι όλα αυτά από τώρα και πόσο μάλλον η κορύφωσή τους στη Θεσσαλονίκη και σε σχέση με τις εξαγγελίες, τις αναμενόμενες του Πρωθυπουργού, αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τι άλλο είχαμε? Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάπτυξη του προγράμματος της Ελλάς του Τσίπρα για την παιδεία. Αυτό με τις εξετάσεις, την κατάργηση, δεν ξέρω πώς μπορεί να τεθεί εκποδών δηλαδή και να αντικατασταθεί από άλλο. Ούτε είμαι και γνώστης για να μπω στα ιδιαίτερα σημεία του προγράμματος αυτού. Όμως, επειδή το διάβασα, θετική εντύπωση μου προκάλεσε κάτι που επί μεγάλο διάστημα, όσοι είσαι ακροατές μόνιμοι το ξέρετε, έχει πολύ σοβαρά σημεία για την τεχνική εκπαίδευση. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι νέοι μας γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές, οικονομολόγοι κτλ. Η τεχνική εκπαίδευση, στην οποία δίνει ιδιαίτερο βάρος το πρόγραμμα
της Ελλάς, νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, τι είχαμε? Τον απόϊχο του τελικού του Μουντιάλ, για τον οποίο τελικό δεν είπαμε τίποτε.

0: κιθάρες του Μανόλο Σανλούκαρ, ένας από τους γνωστούς κιθαροδούς της Ισπανίας, μας πάνε στη χώρα τη μεγάλη της Ιβηρικής. Αποδείχτηκε στον τελικό ότι ήταν μια ομάδα ακορντεόν. Ακορντεόν, πώς αναπτύσσεται και συμπτύσσεται το ακορντεόν. Όλοι τρέχαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλα τα λεπτά του τελικού δηλαδή, εν αντιθέσει προς την Αργεντινή, η οποία παρουσιάστηκε, δεν ξέρω, ήταν η χειρότερη εμφάνισή της, τι ειδικά, και στο πρώτο και στο δεύτερο, αν εξαιρέσει το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό. Ή όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.

0: 102-102 και στο 6985-552-708. ΔΕΗΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
1: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Here's what happened.
3: What?
4: Who are you?
5: Monk. I never missed an episode. I was kind of obsessed with the show.
6: Monk.
4: I still got it.
6: Κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι. Στο Star.
7: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 και υποδεχόμαστε τον Σταύρο Μονεβασιώτη, τον αγαπητό μας συνάδελφο.
1: Υπέροχη μουσική.
0: Με ένα βαλσάκι που αξίζει τον κόπο.
1: Το βάλς σου δίνει μια αίσθηση χαράς.
0: Χαράς, ναι.
1: Άλλωστε είναι και... χορεύεις βάλς?
0: Δεν χορεύω τίποτα, είμαι αγκούρι.
1: Okay, εντάξει. Λοιπόν, το βάλς έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δύο μπροστά, δύο πίσω, δύο αριστερά, δύο δεξιά, δύο μπροστά, δύο πίσω, δύο αριστερά. Δηλαδή έχει αυτό το ρυθμό, αυτή τη χάρη, έχει αν θέλεις μια μαθηματική λογική. Βέβαια η μουσική είναι μαθηματικά και όσοι έχουμε κάνει μουσική ξέρουμε ότι για να μπορέσουμε να διαβάσουμε τις νότες πρέπει μπροστά να τους δώσουμε έναν μαθηματικό τύπο. 2/4, 4/8, 3/16.
0: Δεν μου λες γι' αυτό μπλέχτηκες και με τα οικονομικά, με αριθμούς και τα λοιπά.
1: Αγαπούσα πάρα πολύ την αριθμητική από μικρός και ήμουν τσαντισμένος. Ξέρεις γιατί ασχολήθηκα τόσο με αυτά? Είχα τσαντιστεί την εποχή του γυμνασίου και του λυκείου. Οι πιο καλοί μου φίλοι, πανέξυπνα μυαλά αυτή τη στιγμή όπου βρίσκονται, κάνουν θαύματα, καμία σχέση με τον μπούφο τον φίλο στο Σταύρο. Λοιπόν, δυσκολεύονταν πάρα πολύ με τα μαθηματικά, τα οποία είναι ένα πανηγύρι, ένα αστείο. Και κάποια στιγμή στις κουβέντες που έκανα μαζί τους κατάλαβα ότι αυτό που τους μπέρδευε δεν ήταν τα ίδια τα μαθηματικά, ήταν ο τρόπος που διδάσκονταν τα μαθηματικά. Και καθίσαμε και κάναμε μαζί διάφορα παιχνίδια μαθηματικά τα οποία τους ξεμπλόκαραν. Και ταυτόχρονα και εμένα με έκανα να πιστεύω ότι πρέπει να εκλαϊκεύω τα πάντα. Έτσι ασχολήθηκα και με το οικονομικό ρεπορτάζ αργότερα, κάνοντας κάτι που στην αρχή με καταχέριαζαν, αλλά μετά αποδείχθηκε ότι καλά το έκανα. Δηλαδή το να εκλαϊκεύεις την οικονομική πληροφορία, να την κάνεις τόσο κατανοητή όπως όταν μιλάς στο σαλόνι του σπιτιού σου με τους φίλους σου και τους εξηγείς πού πήγες εχθές, πόσο πλήρωσες, τι έφαγες, τους μεταφέρεις την εμπειρία σου. Και νομίζω ότι αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να γίνει πιο χρήσιμος. Γιατί όταν καταλαβαίνεις, μπορείς να αποφασίζεις.
0: Μου άνοιξες πληγές τώρα, ξέρεις γιατί? Εγώ ήμουν πολύ καλός μαθητής στα φιλολογικά και ήμουν κουμπούρας στα μαθηματικά.
1: Ενισχύει αυτό. Αποκλείεται το μυαλό σε ένα.
0: Γιατί στο δημοτικό ο δάσκαλος μας έμαθε πρωτίστως να παίζουμε μπάλα και με αριθμητική, με δυσκολία μας. Και εγώ του έλεγα.
1: Τώρα Χάγκελ, είχα διδάσκαλο.
0: Και του έλεγα, τι σημαίνει αριθμητής? Η αιμονή μου για τα φιλολογικά, και με κοίταγε ο δάσκαλος και δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, η δεύτερη πληγή είναι ο χορός που λες. Έπαιζα μπάλα και ήμουνα σαν χορευτής. Αλλά δεν μπορώ να χορέψω καθόλου. Τίποτα. Όταν μεγαλώσα.
1: Τι θέση έπαιζες?
0: Δεκάρι, έπαιζα κυρίαρχος.
1: Ήσουν και playmaker δηλαδή.
0: Βέβαια. Δεν μου λες, εμείς τι θα χορέψουμε τώρα που πάλι έχουμε σύννεφα και μπαμπούμ εκεί κάτω?
1: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, η οικονομία και η αγορά ακολουθεί δυστυχώς αυτόν τον χορό του πολέμου, μιας και μιλάμε για χορό, που είναι σε εξέλιξη. Είναι απρόβλεπτη κατάσταση. Δηλαδή από εκεί που λέγαμε ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα και θα οδηγηθούμε σε μια εκεχηρία, ξαφνικά είδαμε πάλι να φουντώνουν, ναι, όλα τα σενάρια, να χτυπάνε και πλοία και λινόκτητα πλοία.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ είδαμε αντίστοιχα να γίνεται και μια έκρηξη, μια ένταση και στο άλλο μέτωπο, το πολεμικό στην Ουκρανία, όπου και εκεί χτυπήθηκαν ελληνόκτητα, έχω να σου πω, στη Μαύρη Θάλασσα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχεις μια αγορά η οποία, παγκόσμια αγορά, προεξοφλεί την επιδείνωση του κλίματος και όχι την εκτόνωση της κατάστασης.
0: Άρα, σε ό,τι μας αφορά, έγιναν κάποιες ρυθμιστικές κινήσεις από την κυβέρνηση. Μια συμφωνία κυρίων, όμως πόσο μπορεί να αντέξει αυτή, μιλάμε από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά, για να πέσουν.
1: Εντάξει, εδώ λίγο τα πράγματα αλλάζει η κουβέντα. Εμείς έχουμε και τις επιπτώσεις από την εισαγόμενη, ας το πούμε, από τα εισαγόμενα κύματα ανατιμήσεων και ακρίβειας. Έχουμε και τις δικές μας εσωτερικές ενδογενείς παθογένειες. Από τη μια πλευρά δηλαδή είναι κάτι που είναι πέρα από κυβερνήσεις και πέρα από συμφωνίες κυρίων, Έτσι, δεν μπορείς να επηρεάσεις την κατάσταση. Εδώ κανονικά θα πρέπει να έχει ληφθεί ήδη μια πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πάνε να επιβάλλουν την ειρήνη στην περιοχή, όχι να πάνε να παρακολουθούν με μέτρα πώς θα στηρίξουν δεξιά και αριστερά. Αλλά δεν συμμετέχει η Ευρώπη μας εκεί, σε αυτή την κουβέντα. Άσχετο θέμα και όχι οικονομικό άμεσα. Από την άλλη πλευρά όμως, Γιάννη, έχουμε και την εξής κατάσταση. Στο εσωτερικό ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί. Δηλαδή βλέπεις ότι ό,τι και να συμφωνήσει η πολιτεία που κάνει προσπάθειες και αυτή, στο τέλος θα εφαρμοστεί και τι θα εφαρμοστεί και πώς θα το ελέγξω εγώ. Και είναι μια δύσκολη εξίσωση, δεν μπορεί να τη λύσει εύκολα ένα κράτος από μόνο του. Σίγουρα χρειάζεται να λαμβάνονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες, σίγουρα χρειάζεται και η αγορά η ίδια να αντιληφθεί ότι έχει και αυτή μια εθνική ευθύνη πέρα από όλα τα άλλα, έτσι, να κρατήσει και λίγο τον ιστό
0: έχω
1: ενωμένο.
0: Την αίσθηση ότι ελάχιστοι από αυτούς που είναι στα πράγματα στην αγορά, εννοώ όχι τους κυβερνώντες, ελάχιστοι έχουν αυτή τη συνέστηση της ευθύνης και την συνείδηση.
1: Αυτό είναι που διαφοροποιεί και τις εταιρείες τη μία από την άλλη.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Απλά δεν έχουμε τόσο καλλιεργημένη καταναλωτική κουλτούρα και κουλτούρα καταναλωτικού κινήματος, ώστε να στηρίζουμε εκείνους οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν την οικονομία.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό σημείο. Γιατί αυτό δεν θα επέτρεπε στον μη ανταγωνισμό, ουσιαστικά δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν θα επέτρεπε να γίνεται αυτό που βλέπουμε σήμερα. Καταναλωτικό κίνημα δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως να σου πω ότι έτσι, επειδή στο ένα λεπτό που μας μένει μπαίνουμε σε μια περίοδο που από τη μια πλευρά έχει τις πιέσεις που έχονται από το εξωτερικό, από την άλλη πλευρά έχει μια χώρα η οποία μπαίνει σε μια, ακόμη και αν γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας, μακρά προεκλογική περίοδο. Θα δεις ότι θα ακούσουμε και θα αλλάξουμε πολλά. Ήδη χθες πήραμε μια γεύση της στροφής που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Θα στραφεί τώρα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτούς που μέχρι τώρα στοχοποιούσε και έλεγε είναι κατά τεκμήριο από τον ίσκι εντός εισαγωγικών τη λέξη.
0: Ή φοροφυγάδες, σε πάση περιπτώσει.
1: Τώρα θα αρχίσει να.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό, θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
6: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 6979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
11: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Επιβαρύνεται η εικόνα από τις εξελίξεις εκεί κάτω. Βλέπουμε ότι το μνημόνιο κατανόησης τεινάχτηκε στον αέρα. Ο ένας επιρρύπτει τις ευθύνες του άλλου, το Ιράν και οι Αμερικανοί. Και ειλικρινά δεν ξέρω τι τέξεται η επιούσα που λένε. Δηλαδή τι θα γίνει αύριο. Καταβάλλονται κάποιες προσπάθειες πάλι από το Πακιστάν και τους άλλους, μήπως κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα πούμε διάφορα, ελπίζω επί της ουσίας, με τον Γιώργο Φίλη, τον οποίο περιμένουμε να είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ο Γιώργος είναι διδάκτορ γεωπολιτικής και αναλυτής διεθνών θεμάτων στην τηλεόραση του Α και όντως είναι μαζί μας. Γιώργο, να μιλήσουμε στον ελληνικό.
12: Καλησπέρα.
0: Για χαρά, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
12: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ρε Γιώργο, σε ό,τι αφορά εκεί κάτω τα μπαμπούμ και τις απειλές και τις μάχες που γίνονται? Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι στον αέρα, πέφτει καμιά ντουφεκιά. Εδώ έχουμε κανονικές συγκρούσεις.
12: Δυστυχώς. Είχαμε πει ότι γενικά αυτή η συμφωνία, αυτό το memorandum, το μνημόνιο το οποίο είχε υπογραφεί, ήταν πολύ πρόχειρο. Ο τρόπος που υπεγράφει, αλλά και το τι έλεγε κάθε πλευρά ότι έχει υπογράψει, ήταν τελείως διαφορετικός από το τι έλεγε η άλλη πλευρά. Δεν είχαν αποφασίσει, δεν θέλαν ούτε καν να συναντηθούν για να το υπογράψουν όλοι μαζί. Ήταν εμφανές ότι δεν έλυνε κανένα πρόβλημα, απλά κουκούλωνε τα υπάρχοντα ζητήματα και τα πήγαινε λίγο πιο πέρα. Αν θες την εκτίμησή μου, έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι έπρεπε πρώτον η παγκόσμια οικονομία να αρχίσει να χωνεύει ότι θα πάμε σε μια κρίση. Νούμερο δύο, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι λιγότερα σημαντικό, να υπενθυμίσω ότι στις ΗΠΑ είχαμε το Μουντιάλ και δεν ήθελε πουδενή ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι ΗΠΑ να έχουν σε τέτοιες συγκεντρώσεις ανθρώπων σε τόσο μεγάλα γήπεδα να βρίσκονται το μέσο πολεμικών επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν είδαμε ότι τις τελευταίες μέρες άρχισε ξανά να πηγαίνουμε προς μια νέα κατεύθυνση ενώ τελείωνε το παγκόσμιο κύπελο. Και βέβαια γενικά να υπάρξει μια καλύτερη προετοιμασία των Ηνωμένων Πολιτειών αναφορικά με το τι θα κάνουν στο Ιράν. Διότι φάνηκε ότι μόνο με βομβαρδισμούς δεν υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει το καθεστώς.
0: Με τι άλλο, με τι άλλο δηλαδή? Τι μπορούν να κάνουν?
12: Αυτή τη στιγμή η εκτίμηση είναι, πρώτον και κύριον, να ξέρουν οι φίλες και οι φίλοι ότι έχουν φρακάρει όλα τα αεροδρόμια του Ισραήλ. Για ποιο λόγο? Διότι οι Αμερικανοί θέλουν πολύ μεγάλες ενισχύσεις στην περιοχή. Ούτως ή αλλιώς έχουν μεταφέρει από διάφορες αραβικές χώρες οι οποίες έχουν χτυπηθεί οι βάσεις τους στο Ισραήλ τα μέσα τα οποία διαθέτουν, μεταφέρουν οι πτάμενα τάγκερ. Άρα λοιπόν είναι δείκτης αυτός ότι πάμε σε επιχειρήσεις. Και τώρα θα πάμε και στα υπόλοιπα. Υπενθυμίζω, έχει περάσει στα ψηλά, αλλά πρέπει να το επισημάνουμε, ότι ο κύριος Τραμπ πάνω από μία φορά έχει πει ότι θα εμπλέξει τους τζιχαντιστές του Τζολάνη, δηλαδή τους σουνίτες εξτρεμιστές κατσαπλιάδες της Συρίας, σε πόλεμο κατά της Χεσμπολάχ, δηλαδή κατά των Σιητών. Εκτίμησή μου λοιπόν είναι, η οποία δεν είναι τωρινή, είναι από την πρώτη φορά που το είπε, γιατί το είχε επαναλάβει και πριν 2-3 μέρες, το επανέλαβε ξανά, και βλέπουμε πώς φέρονται στον αρχή εκτελεστή από κεφαλιστή Τζολάνη οι Δυτικοί και ειδικά οι Αμερικανοί. Τον βγάλανε και από τη λίστα της τρομοκρατίας στη Συρία κτλ.
0: Τον υποδέχονται με τιμές και με...
12: Ακριβώς. Η εκτίμηση είναι ότι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν διαθρησκευτικό, μάλλον πόλεμο μεταξύ δογμάτων, μεταξύ των Σιητών και των Σουνιτών, για να δημιουργήσουν κατάσταση στην οποία να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς. Σε δεύτερη φάση θα έχουμε και τους Κούρδους. Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται από το Πάσχα μέχρι τώρα, το οποίο είναι ένα χρονικό διάστημα σεβαστό, είναι 3 μήνες περίπου, νομίζω ότι γίνεται ανασκούμπωση των σχεδίων, ανασχεδιασμός των σχεδίων για να όντως να υπάρξει περαιτέρω, να υπάρξει κάτι επί του εδάφους όπου θα βοηθηθούν οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις να δημιουργήσουν ζήτημα στο καθεστώς.
0: Αν μου επιτρέπεις Γιώργο, σε διακόπτω. Είπε, ανέφερες τους Κούρδους και πριν από μια εβδομάδα ένας...
12: Χτυπάνε οι Ιρανοί τώρα, Σπάνιεραν τους Κούρδους.
0: Ακριβώς αυτό.
12: Τυχαίο.
0: Αυτό μας είπε πριν από μια εβδομάδα ο Γιάννης Κόλλιας, ένα αντιστράτηγος εν αποστρατεία, άνθρωπος που παρακολουθεί. Λέει, μην υποτιμάτε το θέμα των Κούρδων και τις συγκρούσεις με το Ιρανικό καθεστώς.
12: Αυτό, δηλαδή, θα δημιουργήσουν συνθήκες. Έτσι εξηγείται, πρώτον, δεν είναι τυχαίο που χτυπάνε οι Ιρανοί, χτυπάνε τους Κούρδους στο Βόρειο Ιράκ.
0: Ναι.
12: Νούμερο 2. Δεν είναι τυχαίο, εξηγείται απολύτως με βάση αυτό που είπαμε, για ποιο λόγο οι Αμερικανοί επέτρεψαν στον Τζολάνι το Γενάρη να καταλάβει το υπόλοιπο της Συρίας και να αφήσει μόνο εκτός ελέγχου του μόνο τα κεντρικά σημεία του κουρδικού πληθυσμού. Δηλαδή, βάλανε τον Τζολάνι, είπαν, επιτρέψαν στον Τζολάνι να καταλάβει το άλλο, το ανατολικό μέρος της Συρίας, μεγάλο μέρος, να ελέγξει τις φυλακές που ήταν οι τζιχαντιστές του ISIS.
0: Ναι.
12: Άρα να έχει αυτό που λέμε το manpower, έτσι.
0: Ναι, ναι.
12: Και επίσης εξηγείται απολύτως για ποιο λόγο γλύφουνε τον Ερντογάν. Τον Ερντογάν και την Τουρκία, θυμηθείτε που το λέμε τώρα, θα τον εμπλέξουν σε πόλεμο στη Συρία. Θα προσπαθήσουν τους Τούρκους να κάνουν τη λογιστική υποστήριξη των τζιχαντιστών για να γίνει αυτό το οποίο είπε με κάποιες δηλώσεις του ο Τραμπ. Δηλαδή να εμπλέξουν τους Σουνίτες σε πολεμική εμπλοκή με τους Σιίτες. Και κάτι το οποίο θα κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση και θα μεταφέρει την κρίση στα δυτικά σύνορα του Ιράν, δηλαδή Ιράκ, όπου υπενθυμίζω εκεί είναι οι Ιρανικές πολιτοφυλακές που είναι Σιίτες, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν τους Σύριους, του Τζολάνι, τους Σιμίτες να χτυπήσουν τις Ιρανικές δυνάμεις στο Ιράκ, ίσως στη Χεσμολάχ. Εγώ δεν νομίζω όμως ότι θα πάει στη Χεσμολάχ. Δηλαδή, πού θα μολύσουν, να το πω έτσι, τους τσιχαντιστές εκεί που βρίσκονται οι Ισραηλινοί. Πολύ δύσκολο. Μπορεί να το λέει αυτό ο Τραμπ, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάνε στη Χεσμολάχ. Θα τους κινήσουν προς το Ιράκ και το Ιράν.
0: Θέση του Ισραήλ απέναντι σε όλα αυτά.
12: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν εμπλέκεται. Για ποιο λόγο?
0: Ναι.
12: Πρώτον, πρέπει να δει εάν όντως θα συνεχίσει ο Τραμπ, εάν πάμε δηλαδή σε πραγματικό νέο γύρο, υπό την έννοια ότι θα γίνει αυτό το οποίο συζητάμε, γιατί αν κάνει 5 ακόμα για μια εβδομάδα βομβαρδισμούς ο Τραμπ και μετά κάνει πίσω, θα μείνει εκτεθειμένο το Ισραήλ για άλλη μια φορά. Άρα, νούμερο 1, δεν το κάνει αυτό. Και νούμερο 2, οι πληροφορίες μου από το Ισραήλ,
0: ναι,
12: αναφορικά με το ζήτημα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και αυτοί βρίσκονται σε στάδιο αναδιοργάνωσης, σε στάδιο ανασυγκρότησης, νέων σχεδιασμών, αλλά είναι και το καλοκαίρι. Δηλαδή, αυτοί έχουν και οι άνθρωποι αυτοί, οι πολεμάνε τόσους μήνες, υπάρχει πρόγραμμα, να το πω έτσι, ξεκούρες, όσο και αν φαίνεται αυτό πεζό. Υπάρχει. Από το Σεπτέμβριο όμως, εάν συνεχιστεί η κατάσταση ή από τα τέλη Αυγούστου, θα έχουμε ξεκάθαρα εμπλοκή του Ισραήλ. Είναι προφανές αυτό. Και ένα ακόμα που πρέπει να πούμε σίγουρα για να καταλάβουν οι φίλες και φίλοι τι γίνεται. Εκεί που βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή στο Ιράν,
0: ναι,
12: που χτυπάνε γέφυρες και τα λοιπά, χτυπάνε μια περιοχή βορείως του Μπαντάρα Μπάς, ενός λιμανιού, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στο μύχο του Περσικού κόλπου. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν, απομονώνουν αυτή την περιοχή, δηλαδή με το να χτυπάνε γέφυρες και δρόμους, δηλαδή θα δυσκολέψουν τις ενισχύσεις προς αυτή την περιοχή, εάν και εφόσον υπάρξει χερσαία επιχείρηση. Η περιοχή έχει λογική να υπάρξει χερσαία επιχείρηση σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή, απόβαση πεζών αυτών κτλ. Υπάρχει, γιατί είναι ακριβώς εκεί που είναι η μύτη των στενών του ορμού από τις Ιρανικές ακτές. Δηλαδή από κάτω είναι το Ομάν,
0: ναι,
12: και από πάνω είναι το Ιράν. Άρα λοιπόν, απομονώνουν περιοχή που κατά πάσα πιθανότητα.
0: Να μην μπορεί να ανεφοδιαστεί από το Ιράν και να υποστηριχθεί.
12: Ναι, δηλαδή θα προσπαθήσουν, ναι, να την καταλάβουν, να την ελέγξουν εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό σημαίνει έλεγχος, ναι, του κόλπου. Ετοιμάζουν τζιχαντιστές από τον Τζολάνι, σίγουρα προσπαθούν να εμπλέξουν την Τουρκία εκεί, και οι Ισραηλοί προετοιμάζονται για περαιτέρω επιχειρήσεις, εάν και φυσικά δούνε,
0: ναι,
12: ότι οι Αμερικανοί σοβαρολογούν. Οι Κούρδοι, οι Ιρανοί χτυπάνε τους Κούρδους, άρα λοιπόν είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα στην οποία.
0: Κάτι τελευταίο, Γιώργο. Ακριβώς έτσι είναι. Ωραία. Ωραία, με την έννοια ότι καταλαβαίνει, ναι, κανείς τι συμβαίνει.
12: Έχουμε
0: μια εικόνα. Κάτι τελευταίο. Ο Τραμπ έχει ενδιάμεσες εκλογές. Πρέπει να παρουσιάσει κάποια επιτυχία μέχρι τότε.
12: Νίκη,
0: ναι, επιτυχία. Κατά το συνήθι τρόπο.
12: Κύριο,
0: ναι.
12: Ναι.
0: Τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε.
12: Γι' αυτό λέω ότι προφανώς θα έχουμε εξελίξεις στο υπόλοιπο του Ιουλίου και μέσα στον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, για να υπάρξει ένα δίμηνο μετά, εάν και εφόσον υπάρχουν εξελίξεις για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε κάτι υπόψη μας. Ο Τραμπ δεν θα ξανά είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι η δεύτερη τετραετία του. Δηλαδή, οι Αμερικανοί πρόεδροι συνήθως αυτό που θέλουν να κάνουν το κάνουν τη δεύτερη τετραετία, γιατί δεν έχουν άγχος επανεκλογής. Αυτός που έχει άγχος επανεκλογής είναι ο Βανς, ο οποίος προσπάθησε να μην να σταματήσει όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε. Και αυτός ο οποίος έχει άγχος είναι ο Ρούμπιο, ο οποίος όμως συμφωνεί με αυτή τη διαδικασία που γίνεται. Δηλαδή, επί της ουσίας, η βασική πώς να πω τώρα, δελφίνη, οι βασικοί συνεχιστές των Ρεπουμπλικανών, οι βασικοί υποψήφοι για την Προεδρία των Ρεπουμπλικανών, ο κύριος Βανς προσπαθεί να σταματήσει αυτή τη διαδικασία.
0: Και έχει στραφεί εναντίον του Νετανιάχου.
12: Μάγκα, να το πω, ναι, που δεν συμπαθούν το Ισραήλ. Είναι μέρος του
0: ναι,
12: Μάγκα.
0: Ναι.
12: Οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν τόσο στενές σχέσεις με το Ισραήλ, θέλουν πιο ισορροπημένη σχέση. Ο κύριος Ρούμπιο από την άλλη είναι πιο παραδοσιακός, να το πούμε έτσι, στη γραφειοκρατία των ΗΠΑ, ο οποίος θεωρεί το Ισραήλ ως βασικό πυλώνα για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, όπως και το 3+1. Άρα λοιπόν, ο κύριος Τραμπ δεν έχει τόσο άγχος υπό την έννοια ότι δεν πρόκειται να επανεκλεγεί. Εκεί λοιπόν θα γίνει όλη να το πω έτσι, πολιτικός διάλογος και διαπραγμάτευση, θεωρώ, μεταξύ Τραμπ, Ρούμπιο και Βανς, και φυσικά του κόμματος των Ρεπουμπλικανών, για το τι ακριβώς γίνεται. Αλλά εκεί θα εμπλακεί και το ΜΑΓΑ, θα εμπλακούν όμως και το Ισραηλινό λόμπι. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, στην οποία οι πιθανότητες να έχει κλιμάκωση είναι περισσότερες από τις πιθανότητες να έχουμε ακόμα την αποκλιμάκωση.
0: Μια τελευταία κουβέντα, Γιώργο μου, για την Ουκρανία. Εκεί είναι οξυμένα τα πράγματα και πάρα πολύ. Με επιθέσεις από ουκρανικά drones σε κέριους τομείς, σε κέρια πεδία, ενεργειακά και άλλα της Ρωσίας. Και εκεί έχουμε μια υποτροπή σοβαρή.
12: Για να είναι ξεκάθαρο. Οι Ουκρανοί επιτίθονται...
13: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
15: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων, Καστοριά, Βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, Βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
16: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
12: Όπου ο Πούτιν θα, μάλλον εάν υπάρξει περαιτέρω χτύπημα το οποίο θα αποσυντονίσει την εσωτερική ζωή της Ρωσίας, νομίζω ότι ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει τεράστια δυσκολία να μην απαντήσει αναλόγως. Άρα λοιπόν η Ρωσία έχει πολιτικό πρόβλημα ο Πούτιν με αυτό που συμβαίνει, αλλά στο στρατιωτικό επίπεδο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταλαμβάνεται εδάφη που θέλει. Δηλαδή το θέμα είναι τι τίμημα πληρώνει. Λοιπόν, εκεί υπάρχει περίπτωση της κλιμάκωσης, διότι μπορεί να κάνει κάτι η Ουκρανία ή να συμβεί κάτι στη Ρωσία, όπου οπότε να μην μπορεί να το διαχειριστεί πολιτικά.
0: Μάλιστα.
12: Δεν μπορώ να σας πω.
0: Βέβαια, μπορεί να γίνει, κανένας δεν μπορεί.
12: Φαίνεται, υπάρχουν οι συνθήκες να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν μπορεί να το περάσει έτσι και να πάρει τα εδάφη που θέλει, νομίζω ότι θα συνεχίσει, αλλά πλέον υπάρχουν φωνές στη Ρωσία που λένε ότι ο Πούτιν είναι πολύ μαλακός. Δηλαδή,
0: ακριβώς. Τον προτρέπουν, τον πιέζουν. Ναι.
12: Η εναλλαγή του Πούτιν, πιθανή, εν πάση περιπτώσει, η περίπτωση αλλαγής ηγεσίας στη Ρωσία θα φέρει πιο σκληροπυρηνικούς.
0: Πιο σκληρούς, ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό
12: καλά.
0: Και το τελευταίο στοιχείο που ανέφερες. Πάντως ο Θεός να βάλει το χέρι του και στα δύο μέτωπα, γιατί επηρεάζουν άμεσα όλο τον κόσμο και εμάς.
12: Είμαστε στο μέσο,
0: ακριβώς.
12: Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα, ειδικά εάν εμπλακεί η Τουρκία στη Συρία, αυτό θα μας επηρεάσει άμεσα.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Και...
12: Να είστε καλά επίσης.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, αναλυτής διεθνών σχέσεων στην τηλεόραση του Α και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής. Διαφημίσεις.
17: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάνδης είναι μαζί σας για λίγο ακόμη, μέχρι τη μία. Και δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα συμβαίνοντα στην Αγγλία, όπου έχουμε τον Άντι Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία, ο οποίος είπε ότι κάτι πρέπει να γίνει δραστικό για το κόστος ζωής στην Αγγλία, για τους άστεγους και βέβαια για την οικονομική ανάπτυξη. Θα έχουμε περισσότερα αύριο στην εκπομπή μας, αφού ακούσουμε σήμερα και το αναλυτικό πρόγραμμα του Άντι Μπέρναμ. Κάτι που προκάλεσε αλγινή εντύπωση. Δεν είναι το πρώτο κρούσμα. Δεν ξέρω, αλγινή εντύπωση. Εντάξει, σφίγγεται η καρδιά σου όταν τα βλέπεις αυτά, βρε παιδί μου. Αναφέρομαι για τον ξυλοδαρμό μεταξύ κοριτσιών. Νέα κορίτσια και μαλλιοτραβούνται μέσα στο δρόμο και οι συμμαθήτριές τους είτε καγχάζουν είτε φωνάζουν υπέρ της μιας ή της άλλης, τραβάνε με το κινητό και επενέβησαν τελικά κάποια μεγαλύτερα αγόρια και τις χώρισαν, υποβλήθηκαν μηνύσεις. Το θεωρώ τραγικό, δεν ξέρω, είναι μια εικόνα η οποία με αποκαρδιώνει εντελώς. Και μια άλλη εικόνα, αυτή με την κυρία η οποία δήλωνε μηδέν εισόδημα, ήταν άστεγη, αλλά αποκαλύφθηκε μετά από τις έρευνες της ΑΔΕ ότι ήταν σε ένα κύκλωμα φοροδιαφυγής τεράστιο, με πισίνα και με μεγάλη κατοικία, πολλά τετραγωνικά εδώ στα βόρεια προάστια. Δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι η πολιτεία πρέπει να επιβάλλει όχι ποινές, δεν ξέρω αν πρέπει να αναμορφωθεί το ποινικό δίκαιο κτλ. Για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για το μεροκάματο και να έχεις, να μην πω τώρα καμιά βαριά έκφραση, λοιπόν, να παίζουν κυριολεκτικά με τις ζωές των άλλων φοροδιαφεύγοντας και να ζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι αυστηρές ποινές. Αυστηρές δεν λέει τίποτα. Εξοντοτικές, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Και θα βγουν κάτι δικηγόροι, τζιτζιφιόγκοι να τους περασπιστούν. Επίσης δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, συγγνώμη για το ύφος, αλλά μερικές φορές το επιβάλλουν τα γεγονότα. Όμως, να κάνουμε μία περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου με δύο ενδιαφέροντα γεγονότα που επισημάναμε, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στην Κίνα.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Πάμε λοιπόν στην Ισπανία. Εντυπωσιακός ο τίτλος του σημειώματος που διάβασα. Τέλος οι έλικες στις ανεμογεννήτριες. Κατασκευάστηκε και θα μπει στην παραγωγή σε λίγο, δεν προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα. Κατασκευάστηκε ανεμογεννήτρια που παράγει ρεύμα χωρίς τους έλικες, χωρίς να περιστρέφονται. Συγκεκριμένα, μια ισπανική εταιρεία ανέπτυξε ένα σύστημα που παράγει ηλεκτρική ενέργεια χωρίς κανένα περιστρεφόμενο εξάρτημα, αξιοποιώντας αποκλειστικά την κίνηση που δημιουργεί ο άνεμος. Πώς δηλαδή? Ακούστε. Η συγκεκριμένη εταιρεία σχεδίασε μια κατασκευή που μοιάζει περισσότερο με κατακόρυφο στήλο, φανταστείτε, παρά με συμβατική ανεμογεννήτρια. Ο ιστός αυτός, κατασκευασμένος από ανθρακονήματα και υαλονήματα, παραμένει σταθερός στη θέση του χωρίς έλικες ή κινούμενα μηχανικά μέρη. Καθώς ο αέρας περνά γύρω από την κατασκευή, δημιουργούνται αεροδυναμικοί στρόβιλοι που προκαλούν ελεγχόμενες ταλαντώσεις. Στη βάση του στήλου αυτού δηλαδή, βρίσκεται μια γεννήτρια η οποία μετατρέπει αυτή τη συνεχή κίνηση σε ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να χρειάζονται άξονες, γρανάζια, κυβότια ταχυτήτων ή λιπαντικών. Δεν ξέρω, με εντυπωσιάζουν τα καινούργια πράγματα στην τεχνολογία, παρότι είμαι της παλιάς σχολής, αλλά ειδικά σε ό,τι αφορά τα κομπιούτερ και τα TikTok και τα λοιπά, αλλά η τεχνολογία κάνει θαύματα και νομίζω τα περισσότερα πέρα από την εμπορική τους εκμετάλλευση είναι σπουδαία. Τώρα, στην Κίνα ακούστε μια συγκινητική και ωραία είδηση. Ένας ντελιβεράς διανομέας φαγητού κέρδισε ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της χώρας. Γιατί? Από μια συλλογή ποιημάτων που ονομάζεται «Χαμηλή πτήση». Και όπως λέει το ρεπορτάζ αυτό, είναι εμπνευσμένη από τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διανομής φαγητού και απέσπασε το κορυφαίο αυτό βραβείο. Τα ποιήματα αυτά γράφτηκαν πρόχειρα σε μικρά χαρτάκια ενδιάμεσα των παραδόσεων του φαγητού. Και χάρη σε αυτά, ο Wang Jiping κέρδισε αυτό το μεγάλο βραβείο. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, είναι συγκινητικό. Φανταστείτε όλους αυτούς, εδώ τους δικούς μας που τρέχουν, σαν διάβολοι τρέχουν για να προλάβουν. Και προσωπικά τους συγχωρώ και μερικές άτσελες και επικίνδυνες κινήσεις που κάνουν, αλλά έτσι είναι το μεροκάματο. Θέλουν προσοχή, να τους προσέχουμε κι εμείς. Αλλά ο τυπάκος αυτός ο Κινέζος, και μπράβο του, τα κατάφερε. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο στις 12. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του, και σας αποχαιρετάμε με ένα ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Σοκράτη Μάλαμα και το οργανικό σύνολο Τέρψης, και μια πολύ ωραία χοροδία. Μια νεράιδα για σας. Γεια και χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Την πεποίθηση πως μέχρι το 2030 η Ελλάδα μπορεί να πετύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας νωρίτερα το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης σε εκδήλωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Δύο Αθηνών. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το πρόγραμμα προϊόν πολυετού σχεδιασμού, σημειώνοντας πως η προσπάθεια ξεκίνησε το 2021, όταν για πρώτη φορά επιχειρήθηκε ένας μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός σχεδιασμός με ορίζοντα πενταετίας για τη διάθεση των εθνικών πόρων. Σκοπός μας, είπε, είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς. Όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία των περιφερειών με την κεντρική κυβέρνηση. Η Ελλάδα έχει επιδείξει μεγάλη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας, υπογραμμίζει το State Department, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί ηγετική δύναμη στην πάταξη της τρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στον τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των πιο ισχυρών παγκοσμίως. Συναγερμός σήμανε το πρωί στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, όταν 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπροστά από τα εκδοτήρια εισιτηρίων απέναντι από το μουσείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι στην προσπάθειά του να προστατεύσει τη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο μυρό. Το ζεύγος των Ελληνοαμερικανών διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Ο σύζυγος υπέστη κάκος συνέβρου στον καρπό και θα υποβληθεί σε μικροεπέμβαση στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος δηλώνει άστεγος, στο παρελθόν είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη και για κατοχή μαχαιριού στο Σύνταγμα, ενώ με εισαγγελικές παραγγελίες είχε οδηγηθεί κατ' επανάληψη σε ψυχιατρικές κλινικές για ακούσια νοσηλεία. Στη Θεσσαλονίκη, 42χρονος φύλακας στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στη Σταυρούπολη τραυματίστηκε στο χέρι όταν 60χρονος του επιτέθηκε με βαριοπούλα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας. Το πλοίο Έλυρος με περίπου 100 επιβάτες κατά τον απόπλου του συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο, το οποίο προσέγγιζε το λιμάνι για να δέσει στην προβλήτα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Κατόπιν επιθεώρησης το Έλυρος κρίθηκε αξιόπλο και αναμένεται να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο του προς το λιμάνι του Πειραιά με καθυστέρηση τουλάχιστον 2 ώρων. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, κάτι που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα που έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα επίπεδα του 2017, που ήταν η περίοδος του τρίτου μνημονίου, και συγκεκριμένα στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύθηκαν το Μάιο τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες προμηθευτές και επιχειρήσεις. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε διάφορα σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στο προσεχές δεκαήμερο αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και οι 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, η κτηματογράφηση της χώρας έχει φτάσει στο 99% με στόχο την ολοκλήρωση των βασικών λειτουργιών του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι το τέλος του έτους. Συνεχίζονται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πέθανε χθες σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης λόγω μιας σπάνιας αιματολογικής ασθένειας. Ήταν γιος της Μπέτης Αρβανίτης, σύζυγος της ηθοποιού Εύα Σημάτου και πατέρας του 7χρονου Ερμή. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη στη δήλωσή της που γραμμίζει μεταξύ άλλων πως ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε από τις σπάνιες περιπτώσεις που συνδύαζαν δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων κυρίας έπειτα από την παρέλευση τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών για τα ηλεκτρικά πατίνια. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, υποδέχεται σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα είναι ο πρώτος Λιβανέζος αρχηγός κράτους εδώ και 20 χρόνια που θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου. Αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο αφοπλισμού της Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, στρατεύματα του στρατού του Λιβάνου άρχισαν να αναπτύσσονται στο νότιο Λίβανο μετά από την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή. Αυτό δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου στο πρακτορείο Reuters. Η αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων γίνεται βάσει σχεδίου που συμφωνήθηκε κατόπιν μεσολάβησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η κυβέρνηση του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Downing Street. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 37 στα βόρεια προάστια. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 42 με 43 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.
4: Πρόταση για να τη μεταφέρετε στους ξένους επισκέπτες που γνωρίζετε, φαντάζομαι. Όλοι να πάνε στη Μύκονο. Θα τους πείτε ότι εκεί θα δούνε τη Ρίτα Ώρα, θα δούνε την Ελληνίδου και τον Αλεξάνδρου βέβαια. Ο λόγος είναι πονηρός. Να γίνει Τίγκα η Μύκονος, που έτσι κι αλλιώς είναι η Μύκονος πάντα Τίγκα, και έτσι να προστατευτούν τα υπόλοιπα νησιά. Βλέπω θέματα και να τριχιάζω. Άκου τίτλος. Απόβαση επωνύμων στη Σύφνο ή στην Κίμολο. Αφήστε τα νησιά να αναπνεύσουν. Εμείς εδώ δεν έχουμε ακόμα διλήμματα προορισμού. Ο Σταμάτης Καλούτσος με κοντό παντελόνι ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σεμίτη κάπου θα είναι. Αλλά είναι και υπεύθυνη για τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά τα έχει βρει ένα προς ένα και τα έχει δώσει στο Βαγγέλη Περί, όπου θα πει τα εξής. Όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι διάγγελμα αυτό, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που εμείς το λέμε Μουντιάλ τελείωσε. Οι άντρες σηκώθηκαν από τον καναπέ, μαζεύτηκαν, είδατε τα κουτιά από τις μπύρες, και λέω μαζεύτηκαν, δεν λέω ότι τα μάζεψαν οι άντρες. Όλοι επιστρέφουν στη δουλειά τους. Η δουλειά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να είναι πρωθυπουργός. Τι έκανε λοιπόν ο Μπαγάσας, άκου τι έκανε. Συνδύασε τον τελικό με την κυβέρνησή του.
5: Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
4: Καλά τα είπε, γιατί έχουμε μεγάλη σχέση εμείς με την Ισπανία. Νομίζω ότι είναι η μοναδική χώρα του κόσμου που έχει τραγούδι για τους σταυρομάχους. Δηλαδή είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε τραγούδι για τους σταυρομάχους. Και μάλιστα λαϊκό, Γιώτα Λίδια.

0: πάντα χαρούμενα τραγούδια. Δηλαδή από τον ταυρομάχο που δίνει μάχες, ωραίος ο τύπος. Έχει ένα ταύρο μπροστά του, κρατάει ένα κόκκινο πανί. Εμείς τον βρήκαμε να ξεψυχάει. Ο οποίος τα είχε με τη Γιώτα Λίδια, από ό,τι καταλαβαίνετε. Μένουμε στην Ισπανία. Όπως ξέρετε, η Ισπανία πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Αυτό που λέμε, επαναλαμβάνω, μουντιάλ. Μόνο εμείς το λέμε και οι ισπανόφωνες χώρες. Τα γεγονότα κάλυψαν την επικαιρότητα, τυπώθηκαν σε εφημερίδες. Οι εφημερίδες διαβάζονται από τις εκπομπές, διαβάζονται από δημοσιογράφους που τα ξέρουν όλα. Εντάξει, μερικές φορές οι δημοσιογράφοι μπερδεύονται, κυρίως αν είναι κορίτσια και πρέπει να πούνε αθλητικές ειδήσεις.
1: Εσποζητό, επιμένει ισπανικά, λέει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μέτι Λίμπαρ πάγωσε τον Όσο.
2: Έχετε το φως στον σπορ, γκαζόν για χαφάρα. Ο Εσπόζητο είναι και εδώ, από τη βλέπουμε. Ίδιο, ναι.
1: Χαφάρα, Εσπόζητο λέγεται.
2: Όχι, χάφ είναι. Ναι.
1: Το κατάλαβε κανείς αυτό που είπα. Κανείς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το καταλάβαμε, κυρία Καημένη. Δηλαδή, το χαφάρα είναι θέση. Δεν είναι το όνομα το μικρό του Εσπόζητο. Και δεν λέγεται ούτε Εσπόζητο, ούτε Εσπόζητο, λέγεται Εσπόζητο. Το ξέρετε ότι οι Ισπανοί στην πραγματικότητα μιλάνε ελληνικά, επομένως είναι εύκολο να μάθουμε μερικά πραγματάκια. Άκου τραγούδι που είναι ισπανικό αλλά με ελληνικούς στίχους. Αρμονία νευρώτηκαν.

0: Έχουν βγει τώρα διάφοροι και λένε πώς διαβάζει αθλητικά η κυρία Καημένου, η δημοσιογράφος, αν δεν γνωρίζει τίποτα. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ έχω να σου πω κάτι. Αυτοί που υποτίθεται ότι γνωρίζουν, οι αθλητικοί συντάκτες, κάνουν πολύ χειρότερα λάθη και δεν κάνουν λάθη επειδή δεν διαβάζουν σωστά. Γιατί το μυαλό τους δεν λειτουργεί σωστά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ακούστε τι μας έλεγε γνωστός ρεπόρτερ, ο οποίος ασχολείται με το μπάσκετ. Ακούστε τον.
1: Εσύ είναι ότι δεν θέλει ο ίδιος ο Όσμαν να φύγει από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Άλλο να ζητήσει το παιδί να φύγει. Ναι.
1: Να πω ένα παράδειγμα. Και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Ο Όσμαν έχει κρούσει από την ΕΦΕΣ που του λέει 2,7 το χρόνο. Πόσα λεφτά παίρνει στον Παναθηναϊκό? 1,7.
2: 1,8, ναι.
1: Και λέει, εγώ 1,8 την επόμενη σεζόν. Εγώ θέλω να μείνω στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να φύγω. Πείτε μου, με τι, και κυριολεκτικά το λέω τώρα, με τι καρδιά να του πει κάποιος του Όσμαν να φύγει, όταν ξέρουν ότι όντως υπάρχουν αυτές οι προτάσεις στο τραπέζι. Δεν θέλει ο ίδιος, δεν πιέζει σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, λέει ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ να παλέψω για τη θέση μου. Πώς θα του πει κάποιος φύγε?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Την επόμενη μέρα, αυτός που σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ δεν θα έφευγε με τίποτα, είπε ότι φεύγω και πάω στον ΠΑΟΚ. Τρομερά αξιόπιστα τα ρεπορτάζ. Το 90%, αλήθεια λέω, το 90% αυτών που διαβάζουμε ή μεταδίδονται είναι μαϊμουδιές.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-69979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθεί.

0: άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Μελισσότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
5: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων, Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
8: Αλφα 94,7.
9: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
11: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
11: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
11: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
12: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
13: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες.

0: Πρόβλημας Ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
4: Σύνδεση με Alfa Radio 98,9.
5: Κινδύνεψε η ζωή των αστυνομικών. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που κινδυνεύει η ζωή των αστυνομικών, πώς δεν προκύπτει όταν πας να σε εμβολήσει? Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα σοβαρά μιλάμε. Μα όταν πήγε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, είναι δυνατόν να μην υπάρχει κίνδυνο ζωής? Δηλαδή, τι θα ήταν, αόρατη? Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω, όταν υπάρχει κίνδυνο ζωής, πρέπει να κάνουν το καθήκον τους.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Λοιπόν, μιλάει τώρα για το παιδί.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα.
1: Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις.

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα

Ξαναγύρισες, ε. Πάμε, βοηθήσει τον καλλιτέχνη λίγο, πάμε. Χέρια παρακαλώ, χέρια, χέρια παρακαλώ. Όλοι μαζί χέρια, χέρια, χέρια, ω.

Θα τολμήσω να πω μερικά τραγούδια από μεγάλες κυρίες, όσο μπορώ να τα τραγουδήσω καλύτερα. Δεν έχουν το δικό

νύχτες που θα είστε μοναχοί, θα γίνω αέρα και βροχή.

Σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου. Στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670 22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
7: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο Κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
9: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες. Ασυναγώνιστες τιμές. Συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
10: Α 94,7.

0: ως που για σένα.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
6: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα toast?
3: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
5: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: Dreamteam.org.gr.
7: Έλα. Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
9: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο Κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
13: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Α 94 κομμέτα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
0: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
3: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα. Και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
4: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων, Καστοριά, Βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, Βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
0: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Με λισότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
5: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
9: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
11: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων, Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
3: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
4: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά, θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
4: Dreamteam.org.gr.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.